0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ψέματα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλημερούθια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Όλα είναι υπέροχα.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα του καιρού που είναι μία προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες αλλά μπορείτε να πάτε και στην Ελευθερού Βενιζέλου 106 εκεί στον κόμβο της Ανόδου και θα βρείτε την Climatologic στα πάρα πολύ λίγα μέτρα από εκεί για να μπορέσετε να μιλήσετε μαζί τους, να πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να μετατρέψετε σε μια πραγματική όαση και το γραφείο και το σπίτι. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο, ηλιόλουστη τη μέρα, 20 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία και από ό,τι φαίνεται στο Ρέθυμνο θα έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση αν μετακινήσετε προς τα εκεί. Άγιος Νικόλαος με ένα βαθμό παραπάνω και στην ψηλότερη και στη χαμηλότερη θερμοκρασία με αντίστοιχα 29 και 21 βαθμούς και η Σιτία με 26 βαθμούς. Πιο δροσερή και φυσικά τα όμορφα Χανιά με 28 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά, από ό,τι φαίνεται, αύριο Σάββατο περιμένουν και μια σύντομη βροχούλα για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λαβ Ρέιντιο Κρήτης. Τα καλύτερα τραγούδια και η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ολίβια Ντίν, την ακούσαμε μόλις τώρα. So easy. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είναι του Αγίου Ονουφρίου. Επομένως, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Και φυσικά, δεν θα ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση να τους πάρουμε δωράκι από το Heaven Ανθοπολείο. Το Ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε το 2810 824 970 εάν θέλετε να ετοιμάσουν την ανθοδέσμη για τον αγαπημένο σας Ονούφριο και την Ονουφρία τσάκα τσάκα να σας την κάνουν τέλεια και να μπορέσετε να την παραδώσετε εσείς. Heaven Events λοιπόν και Heaven Ανθοπολείο γιατί κάθε στιγμή αξίζει από τη γιορτή μέχρι την όμορφη διακόσμηση. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά, να μ' αγαπάς, να τη αφιερώσουμε σε όλους τους εορτάζοντες σήμερα και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί.

Ray και Where is my husband το ψάχνει αυτή εντωμεταξύ. Το σύζυγό της ακόμα δεν το συζητάμε. Τι να πω, να γίνει τραγούδι με το Where is my husband. Άλλες θέλουν να τους διώξουν, παιδιά, και να μην τους βρούνε. Άλλοι τους χάνουν και άλλοι τους βρίσκουν. Τι να πω. Εδώ Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση κατά της παιδικής εργασίας. Αυτή η Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μία γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Το 10 Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες κάτω από αντίξωες πραγματικά συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υπόχρεωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά, ειδικά για τις χώρες αυτές που έχουν αυτά τα θέματα. Ας ελπίσουμε ότι τα πάντα θα γίνουν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, στην παιδική εργασία. Τα παιδιά είναι παιδιά και έτσι πρέπει να παραμείνουν. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Όλα είναι μπροστά.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολύ σουγιά που αργότερα θα ονομαστεί ελβετικός σουγιάς. 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή από την Αθήνα, οι οποίοι αντικατίστανται από τα τρόλεϊ. 1987, είμαστε λίγες μέρες πριν το θρίαμβο της Ελλάδας στο μπάσκετ. Η Εθνική Ελλάδας λοιπόν με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία τότε με 32,6%. Πολιτική άνοιξη, το κόμμα τότε του Αντώνη Σαμαρά ξαναεπαναλαμβάνεται από ό,τι βλέπετε η ιστορία, μάλλον σκέτο επαναλαμβάνεται, να μιλάω σωστά ελληνικά. 1996, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς και ο Ρονάλντο σε αυτούς τους αγώνες. Αν σήμερα γεννήθηκε το 1915 ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος και το 1929 η νεαρή Γερμανοεβραία Άννα Φρανκ, το ημερολόγιο της οποίας ακόμα το διαβάζουμε και μας εμπνέει όλο αυτό που ήταν αυτό το κορίτσι. Πάμε να ακούσουμε Pink και What About Us και επιστρέφουμε μετά τις 7.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Παρασκευούλα και δεν βλέπω την ώρα να έρθει το Σαββατοκύριακο να πάω θαλασσίτσα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

υπέροχος Διονύσης Χινάς, αν μ' αγαπάς και αν μ' αγαπάς και εσύ, θα βάλεις κλιματολόγικ στο σπίτι σου και τότε μόνο θα με καλέσεις. Ήρθε η ώρα του καιρού, όπως καταλάβατε, οι σέστες έσφιξαν, επομένως πρέπει να βάλουμε κλιματολόγικ στο σπίτι, να κάνουμε υπέροχη τη θερμοκρασία και την ατμόσφαιρα και στο γραφείο, γιατί όχι, και φυσικά θα εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα πάμε εκεί στα γραφεία της κλιματολόγικ και θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να μετατρέψουμε και το γραφείο και το σπίτι σε πραγματική όαση. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό και τι θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, που σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξημερώνει. Θα έχουμε 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 20 ελάχιστη, ηλιόλουστη μέρα στο αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ό,τι πρέπει για βολτίτσα. Εντάξει, και 28 βαθμοί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Μπορούμε να βγούμε να κάνουμε τα ψώνια μας άνετα και να πιούμε τον καφέ μας στο κέντρο. Σας περιμένουμε και εδώ στο Αστόρια, το αγαπημένο μας, για να απολαύσουμε μαζί πρωινό και καφέ. Έρχεται ένα υπέροχο τραγούδι, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. Πάμε να τα ακούσουμε.

Έλενα Παπαρίζου, ακούσαμε μόλις τώρα. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, είναι ο Γιάννης ο Καπνίδης στο μικρόφωνο και βλέπω εδώ κάποια πράγματα που όταν είναι να γίνουν, παιδιά, θα γίνουν τελείως. Πολλές φορές έτσι βλέπουμε επιτυχημένες σειρές στην τηλεόραση και ακούμε μετά τους πρωταγωνιστές των σειρών να μιλάνε και βλέπεις ότι όλα γίνονται έτσι μια λυσίδα, ένα καϊτανάκι από μικρά-μικρά γεγονότα που τελικά έχουν το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπω τον Σπύρο Παπαδόπουλο να έχει δώσει μια συνέντευξη στο Studio 4 στην ΕΡΤ και μιλούσε για τους απαράδεκτους και αυτό που είπε, μια σειρά που όσοι ζήσαμε έτσι τη δεκαετία του 90 στην ελληνική τηλεόραση την απολαύσαμε με όλη μας την ενέργεια, ήταν όλες αυτές οι ατάκες που ακόμα και σήμερα ακούγονται. Ό,τι είναι το παραπέντε για μας που το είδαμε τώρα ήταν το... ήταν η απαράδεκτη για την εποχή εκείνη. Λίγο έλειψε όμως, όπως λέει, να μην συμμετάσχει ποτέ στη σειρά, καθώς εκείνη την περίοδο είχε ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για μια άλλη σειρά, πάλι στο Μέγκα, το ΕΚΜΕΚ Παγωτό, και το κανάλι δεν επέτρεπε την συμμετοχή ενός ηθοποιού σε δύο σειρές ταυτόχρονα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από το project. Δεν θα βλέπαμε δηλαδή τον Σπύρο Παπαδόπουλο στους απαράδεκτους. Χωρίς όμως τελικά και να τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί δεν ήξερε τι πρόκειται να γίνει. Όμως η επιμονή της Δήμητρας Παπαδόπουλου φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τελικά το κανάλι υποχώρησε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος έγινε ένα από τα βασικά πρόσωπα της σειράς που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Απίστευτο, έτσι. Fun fact, οι απαράδεκτοι προβλήθηκαν μόνο για δύο σεζόν στο Μέγκα. Θεωρούνται όμως μέχρι και σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές ελληνικές κωμικές σειρές όλων των εποχών. Να πούμε ότι έπαιζε στη σειρά αυτή και ο ύμνηστος ο Βλάσης Μπονάτσος, που τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που οι πρωταγωνιστές δεν θέλησαν τελικά να ξανακάνουν αυτή τη σειρά, να τη συνεχίσουν στο σήμερα, ήταν γιατί λείπει ο Βλάσης Μπονάτσος. Πάμε να ακούσουμε Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου, Νερό και Χώμα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
12: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
13: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και έτσι σε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Radio Crete 102,8. Αντώνη Ρέμο, ακούσαμε Δευτέρα, το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί σε όλο το πρόγραμμα του σταθμού αυτή την περίοδο. Το αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, συναγωνίζεται και την αναβίση, δεν το συζητάμε που τη λατρεύω. Αλλά αυτό το τραγούδι του Αντώνη Ρέμο, το Δευτέρα, μου αρέσει πραγματικά πολύ. Και βλέπω εδώ διάφορα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με τη Eurovision. Η φετινή Eurovision λοιπόν συγκέντρωσε περίπου 131 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Να μην ξεχνάμε ότι εκπέμπει και στην Αυστραλία, σημειώνοντας αισθητή πτώση όμως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της European Broadcasting Union, της EBU της γνωστής, η μείωση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αποχώρηση 5 χωρών από τη διοργάνωση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του Ισραήλ. Παρά τη χαμηλότερη τηλεθέαση, η διοργάνωση έγραψε ιστορία πάλι, γιατί η Βουλγαρία κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση. Η Ντάρα κέρδισε το κοινό με τις επιτροπές και το τραγούδι Μπαγκαράγκανά χτυπάει κόκκινο, χαρίζοντας τη χώρα της την παρθενική νίκη στο θεσμό. Fun fact είναι ότι η Eurovision παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά μουσικά γεγονότα στον κόσμο, παρά τα προβλήματα που έχει, ακόμη και μετά τη φετινή πτώση. Τα 131 εκατομμύρια τηλεθεατές αντιστοιχούν σε πληθυσμό μεγαλύτερο από αυτό πολλών ευρωπαϊκών χωρών μαζί. Και τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Eurovision του 2027 για να δούμε αν οι χώρες που απήχαν θα επιστρέψουν στο διαγωνισμό. Φυσικά και το ευχόμαστε, και εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν έπρεπε αυτός ο διαγωνισμός να μπει σε τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Έπρεπε να παραμείνει καθαρός. Τώρα πληρώνουμε τα σπασμένα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πού είναι η αγάπη, τραγουδάει. Τον αγαπάμε πάρα πολύ εμείς. Μην την ψάχνεις την αγάπη αλλού. Μιχάλη Χατζηγιάννη, έλα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8 και θα τη βρεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Το ακούσαμε τώρα στο Love Radio Κρήτη 102,8 και πάμε να δούμε μία υπέροχη γυναίκα τι είπε σε μία συνέντευξη που έδωσε και δεν είναι άλλη από τη Γιούλη Τσαγκαράκη στη σειρά Σέρες. Αν την είχατε δει τη σειρά, έκανε τη Σερέα Θεία. Αυτή είναι υπέροχη αυτή η ηθοποιός και υπέροχος αυτός άνθρωπος που μίλησε ανοιχτά για το θέμα της κακοποίησης, τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο ακραίες μορφές βίας, αλλά μπορεί να κρύβεται και σε φαινομενικά αθώες συμπεριφορές που αφήνουν έντονα ψυχικά σημάδια. Θυμήθηκε λοιπόν ένα περιστατικό που πριν από όταν ήταν στον νηπιαγωγείο, όταν μία νηπιαγωγός την έκλεισε σε μία αποθήκη σαν τιμωρία επειδή ήταν ζωηρό παιδί. Όπως είπε, παρότι δεν υπήρξε σωματική βία, η εμπειρία αυτή χαράκτηκε στη μνήμη της και τη θυμάται ακόμα και σήμερα, σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα. Η κακοποίηση έχει μεγάλο φάσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πολλές φορές οι ψυχολογικές επιπτώσεις μιας πράξης μπορεί να είναι εξίσου ισχυρές με τις πιο εμφανείς μορφές βίας. Fun fact για το συγκεκριμένο θέμα, οι επιστήμονες λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται ελάχιστα γεγονότα πριν από την ηλικία των 5 ετών. Ένα φαινόμενο που ονομάζεται παιδική αμνησία. Γι' αυτό και όταν μία ανάμνηση από τόσο μικρή ηλικία παραμένει ζωντανή, συνήθως συνδέεται με έντονα συναισθήματα ή μία εμπειρία που άφησε κάποιο ισχυρό αποτύπωμα ή τραύμα. Και κάπως έτσι, αυτός είναι και ο λόγος που η Γιούλη Τσαγκαράκη το θυμάται αυτό το πράγμα. Να προσέχετε πάρα πολύ τα παιδάκια σας, να προσέχετε πάρα πολύ πώς μιλάτε μπροστά τους, πώς συμπεριφέρεστε, αντιγράφουν τα παιδιά, τραυματίζονται και δεν το καταλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε Μαρσό και Μπίλι Κλάρκ με το υπέροχο αυτό κομμάτι, το Πάρτι. Θέλω να το βάλετε δυνατά, ακόμα κι αν είναι τώρα πρωί. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κάπως έτσι αισθάνεσαι όταν οδηγάς αυτό το υπέροχο SUV τη Citroën, το ηλεκτροκίνητο EC3 που τα έχει όλα πραγματικά και οικονομία μέχρι 5.600 ευρώ όφελος για αυτόν που το αγοράζει, ενώ η έκδοση Urban Ready ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, μιλάμε για την τελευταία τεχνολογία. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το EC3 είναι στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën. Και πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, εκτός από τη Γιώφυρο. Όλοι οι κόμβοι εκεί έχουν πραγματικά φοβερή κίνηση και ουρές. Η Παναγιωτάκη βλέπω ότι έχει γεμίσει, ειδικά αν βγαίνετε από το Ηράκλειο. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό αρχίζει να σοβαρεύει η κατάσταση προς την έξοδο από το Κυκλικό και μετά έχει αρκετές καθυστερήσεις. Η Κνωσού έχει ουρές, αλλά ρέουν προς το παρόν κανονικά. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό και βλέπω εδώ ότι και στην Νικάρου επίσης το ίδιο έχει ουρές, αλλά προς το παρόν η κίνηση ρέει κανονικά, οπότε μην ανησυχείτε. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
11: Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
12: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμολίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος.
4: με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Είναι 8 και 2 λεπτά και παρακαλώ πολύ τα κορίτσια του Αστόρι να φτιάξουν το δεύτερο διπλό εσπρέσο γιατί ήρθε η ώρα μου. Αν δεν θέλετε να ανατιναχτώ, παρακαλώ πολύ ξεκινήστε να τον ετοιμάζετε. Δεν χρειάζεται να μου το φέρετε, ξέρω ότι είμαστε φίλοι. Έρχομαι εγώ τώρα στον πάγκο του Αστόρια να τον πάρω. Σας περιμένουμε για καφέ εδώ στο Love Cafe.

Λωρίν υπέροχη και τατού. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και ήρθε η ώρα να πούμε τον καιρό. Μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Στο climatologic.gr μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες για το πώς θα μετατρέψετε σε όαση πραγματική θερμοκρασίας και καθαρού αέρα και το γραφείο και το σπίτι. Ή μπορείτε να μεταβείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη, για να δείτε τα πάντα εκεί από κοντά και φυσικά και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει κι άλλο μέχρι τους 28. Ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ 20. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές έτσι να μπει το δροσερό το αεράκι το βράδυ για να πάρετε καθαρό αέρα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι, όπως σας είπα και χτες, έχουμε μία θρασιτά τη Γαλή, μία γάτα δηλαδή, όπως θα έλεγε και ο Κωνσταντίνος Κατακουσινός, η οποία μπαινοβγαίνει στο σπίτι και παραβιάζει τις σίτες. Και δεν ξέρουμε, παιδιά, τι να κάνουμε πραγματικά. Εχθές μου στείλατε κάποια μηνύματα και μου είπατε ότι πρέπει να πάρω ένα σπρέι και να το ψεκάσω σε συγκεκριμένα σημεία για να τις αποθήσω τις γάτες. Για να δούμε αν θα λειτουργήσει. Σήμερα θα πάω να το πάρω.

Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης, ο Καπνίδης, υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με το νησί της. Την ακούσαμε εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη Eurovision που τελείωσε πριν από μερικές εβδομάδες. Όμως στην ΕΡΤ έχουν καλομάθει και από ό,τι φαίνεται. Και μετά τη 10η θέση του Ακύλα, καλόμαθαν και στα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Και μάλλον αυτό που φαίνεται είναι ότι θα εμπιστευτούν ξανά τον εθνικό τελικό και την απόφαση του τραγουδίου που θα στείλουμε για την Eurovision το 2027 στη Βουλγαρία στο Sing for Greece, το οποίο έδωσε νούμερα τηλεθέασης εκπληκτικά. 44% ήταν ο πρώτος ημιτελικός, 48% ο δεύτερος και ο τελικός έφτασε στο 74%, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς. Την ίδια ώρα η Βουλγαρία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη διοργάνωση της Eurovision το 2027. Τέσσερις μάλιστα πόλεις διεκδικούν τη φιλοξενία του διαγωνισμού. Η Σόφια, η πρωτεύουσα, η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουργκάς. Με τελική απόφαση θα την έχουμε στα τέλη Ιουλίου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί θα είναι δίπλα μας. Οι Βορειοελλαδίτες θα πάνε με το αυτοκίνητο για να καταλάβετε. Βόλτα, σαν να πηγαίνουν σε μια άλλη ελληνική πόλη. Τόσο κοντά είναι η Βουλγαρία και τώρα που έχει μπει και στις συνθήκες

Σέγγεν και έχουν και ευρώ, μπαίνουμε στα σύνορα κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Επιτέλους, το λέω, να ζήσουμε κι εμείς αυτό που ζουν οι Βορειοευρωπαίοι που παίρνουν το αυτοκίνητο και πάνε σε άλλη χώρα βόλτα και μπορούν να το κάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εμείς εδώ είχαμε με όλους τους γείτονες που είχαμε μπλέξει, τέλος πάντων, πάλι καλά που έχει γίνει αυτό στη Βουλγαρία και έχουμε αυτό το καλό. Επίσης, να σας πω ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης και εσείς που μας ακούτε θα περάσετε δύσκολα και αυτό το καλοκαίρι, αρκεί να παίξετε σε ένα διαγωνισμό και αφού σας αρέσει η μουσική, να πάτε σε όλες τις μεγάλες συναυλίες που θα φιλοξενήσει η πόλη μας. Και δεν λέω για τίποτε άλλο παρά μόνο για το Love Pass. Όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα μόνο εισιτήριο. Το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα Στελιορόκο, Γιάννη Κότσιρα, Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Ένα μόνο εισιτήριο, όλες τις συναυλίες. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Το ξαναλέω. Περνάμε δύσκολα, όπως σας είπα, αλλά τι να κάνουμε, I will survive, παιδιά.

0: Κάπως έτσι, I Will Survive λοιπόν, με την ηλεκτροκίνηση που δεν ήταν ποτέ τόσο στα καλά της. Το νέο Citroën E-C3 κουβαλάει τρέλα πραγματική, παιδιά, και ομορφιά πραγματική που οδηγεί σε αληθινή τρέλα. Συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητα. Απίστευτη οικονομία. 5.600 ευρώ είναι το όφελος που μπορεί να φτάσει ένας που το αγοράζει. Τιμή εκκίνησης μόνο 17.900 ευρώ για την έκδοση Urban Range. Το E-C3 είναι εδώ. Είναι στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën. Και πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Τα βλέπω τα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλού καλά, αλλού κακά. Για να δούμε. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή 62 μαρτύρων αρχίζει και έχει λίγο περισσότερη κίνηση, ειδικά στο κυκλικό το τελευταίο δημιουργείται μία ουρά που θα, αν πάτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό μόνο προς την έξοδο από ό,τι φαίνεται έχει κίνηση. Η Γιώφυρος έχει αρκετές ουρές, ρέουν μεν, αλλά θα δείτε παιδιά ουρές πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Η Κνωσού στο ύψος του Αγίου Ιωάννη έχει αρχίσει και προς την άνοδο και προς την κάθοδο να έχει και εκεί καθυστερήσεις αρκετές. Και από ό,τι βλέπω η διασταύρωση αυτή της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και της ΙΚΑΡΟΥ, το φανάρι εκείνο που κατεβαίνει προς λιμάνι, θα περιμένετε αρκετά. Επίσης, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, όπως λέω κάθε μέρα, προτιμήστε αυτή την περίοδο των ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πιο γρήγορα.
1: Όπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8. Να σας πάω μια βόλτα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο, να μην πάμε σινεμά. Δεν ξέρω αν έχω ανοίξει και τα θερινά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μια ταινία, ένα βιογραφικό φιλμ που αφηγείται τη ζωή του αξεπέραστου του Michael Jackson και δεν είναι άλλο από το Michael, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σινεμά. Έχει 7 εβδομάδες συνεχόμενη πρωτιά, παιδιά. Έχουμε πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Τζάξον, τον ανιψιό του Michael Jackson. Μια επιλογή που συζητήθηκε πολύ γιατί του μοιάζει πάρα πολύ. Σκηνοθεσία την υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά, ενώ στο cast συμμετέχουν επίσης Κόλμαν Ντομίνγκο και Νία Λόγκ. Μια ταινία που έχει αφήσει, θα αφήσει ιστορία σίγουρα. Ο Michael Jackson παραμένει ο καλλιτέχνης με το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, το Thriller. Ακόμα και σήμερα δεν τον έχει ξεπεράσει κανείς, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Βασιλιάς λοιπόν ζει και εξακολουθεί να μας επηρεάζει και την pop κουλτούρα αλλά και εμάς. Ακούμε ακόμα τη μουσική του και τα τραγούδια του. Και για άλλες ταινίες, αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, έχει πάρα πολλές και με πολύ ενδιαφέρον και για τα μικρά παιδιά. Το Toy Story 5 είναι εδώ, το βλέπουν και μεγάλοι βέβαια. Το Scary Movie, αν σας αρέσουν τέτοιου είδους κωμωδίες. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος, The Masters of the Universe, τα αγοράκια της ηλικίας μου που έβλεπαν He-Man τότε, τώρα θα πάνε να δουν το He-Man σε κανονική ταινία. Γίνεται χαμός, την περιμένω πώς και πώς θα πάνε να τη δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζει ο Διάβολος φοράει Πράντα και οι λάτρες του Star Wars μπορούν να δουν το Mandalorian και Grogu. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και άλλες βλέπω εδώ παιδικές με πάρα πολλά έτσι κινούμενα σχέδια, Super Mario, Φάρμα των Ζών. Γενικά το Σαββατοκύριακο αυτό, όσοι θέλετε να πάτε έτσι σινεμά, θα δείτε πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Sound of Seduction, Until I'm Satisfied. Επιστρέφω σε λίγο. So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έρχεται το καλοκαιράκι. Βλέπω έξω τώρα εδώ που είμαστε στο Αστόρια, στο κέντρο της πόλης, στο Love Cafe. Βλέπω τους τουρίστες, έχουν βάλει τα κοντά τους, βγαίνουν, πηγαίνουν προς το μουσείο, κρατάνε το δροσερό τον καφέ τους. Κάπως έτσι θα περάσουμε κι εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται, θα σηκωθούμε το πρωί. Το πρώτο που θα κάνω εγώ αύριο Σάββατο, να ξέρετε ότι πρωί-πρωί θα περάσω από το Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα βιβλιοπωλείο που το έχω λατρέψει, το αγαπώ. Και το βιβλιοπωλείο και τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί έχουμε πλέον γίνει φίλοι. Θα περάσω λοιπόν από εκεί. Θα πάρω ένα επιτραπέζιο από αυτά τα αδιάβροχα που μπορείς να τα πάρεις στη θαλασσίτσα μαζί σου και να περάσεις ωραία. Θα διαλέξω ένα ούνο αδιάβροχο, θα διαλέξω ένα σκάκι αδιάβροχο, θα διαλέξω μια μονόπολη αδιάβροχη. Πάντως θα πάρω κάτι που να μην έχει πρόβλημα με την παραλία. Θα βρω μια ωραία παραλία και μάλλον θα πάω προς το Σικάντα από εκείνη τη μεριά που μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτι ετοιμάζεται κιόλας με το Σικάντα, να ξέρετε, εδώ στο Love Radio. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα Σικάντα Weekends έρχονται, αλλά άκυρο αυτό, άσχετο. Θα το δούμε σε κάποια στιγμή κι αυτό. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί στο Σικάντα, θα καθίσω, θα αρχίσω να παραγγέλνω. Θα έχω μαζί μου ό,τι έχω πάρει από το Χαρταετό. Μπορεί να πάρω και κανένα βιβλιαράκι, έτσι. Έχει τα πάντα, ό,τι θέλετε για το καλοκαίρι. Και θα σας έλεγα, εσάς που λέτε, α, διάβασμα το καλοκαίρι, δεν θέλω, δεν κάνω. Τα παιδάκια καταρχήν διασκεδάζουν πάρα πολύ με τις χαρούμενες διακοπές, να πάτε να πάρετε αυτά τα βιβλία που συντρόφευσαν και εμάς όταν ήμασταν μικροί, αλλά μπορείτε να πάρετε και βιβλία που είναι για το καλοκαίρι, πολύ πιο ελαφριά, πολύ πιο όμορφα, έτσι, με ιστορίες που θα σας συναρπάσουν. Θα πάρετε πραγματάκια που σας αρέσουν εσάς, που αγαπάτε εσείς, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και βιβλιοπωλεία. Αλλιώς θα είχαμε ένα μόνο βιβλίο να το διαβάζουμε όλοι. Ενώ τώρα πηγαίνουμε και διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει στον καθένα. Ξεκινήστε το διάβασμα, είναι πάρα πολύ καλό, σας κάνει καλό. Κάνω τώρα σαν τη μαμά σας, αλλά πραγματικά θα δείτε ότι υπάρχουν αναγνώσματα για όλους. Θα το διασκεδάσετε, θα περάσετε όμορφα, θα ταξιδέψετε το μυαλό σας, θα χαλαρώσετε, θα αποσυμπιεστείτε, θα αποσυμφορηθείτε από την πίεση της καθημερινότητας. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε στο Χαρταετό, είναι η ψυχοθεραπεία μας. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Πηγαίνετε κι εσείς και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και έρχεται το Die With A Smile, Lady Gaga και Bruno Mars. Εγώ βέβαια το Σαββατοκύριακο θα είμαι live with a smile, έτσι ξαπλωμένος και με το χαμόγελό μου.

0: καρδιά σου πέτρα, βρε. Η καρδιά σου πέτρα είναι και δεν έχεις πάει τόσο καιρό να δεις αυτό το αυτοκίνητο που σου λέω ότι τα έχει όλα. Το είπε η Έλενα Παπαρίζου, το λέω και εγώ. Ένα αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο που θα σου κάνει φοβερή οικονομία. Φοβερή οικονομία πραγματικά, γιατί έχει φόρτιση από ρεύμα, επομένως δεν κοστίζει τίποτα, γιατί είναι ένα χαρακτήρας με SUV, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητα και φυσικά είναι Citroën. Έως και 5.600 ευρώ το όφελος αυτού που αγοράζει το νέο EC3 της Citroën και τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range μόνο 17.900 ευρώ. Επομένως, μην είστε, όπως λέει η Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σας πέτρα, πηγαίνετε να το δείτε γιατί θα με θυμηθείτε. Κλείστε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, που είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος για τη Citroën στο Ηράκλειο, ένα Family Test Drive. Πηγαίνετε με όλη την οικογένεια να το απολαύσετε, να το ζήσετε το αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3. Θα δείτε εκεί ότι το μέλλον κινείται ηλεκτρικά και φυσικά καθορίζεται από τη Citroën. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε την κίνηση. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ακόμα στην 62 Μαρτύρων έχουμε εκείνη την ουρά που προς την έξοδο μας δημιουργεί πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, μην το φοβηθείτε, γιατί από ό,τι βλέπω σιγά σιγά διαλύεται, αλλά υπάρχει ακόμα. Τώρα, αν περάσετε δηλαδή, εκεί στο κυκλικό θα τη συναντήσετε. Τον ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, αν είστε προς την έξοδο του Ηρακλείου, εκεί θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις. Εκεί που είναι πολύ παθωτό σημείο και έχει μια πραγματικά τεράστια ουρά, από το ύψος του Αγίου Ιωάννη και μέχρι την είσοδο του Ηρακλείου, είναι η Κνωσού. Εκεί, αν μπορείτε να αποφύγετε να πάτε από στενά από κάποιο άλλο δρόμο, κάντε το χωρίς δεύτερη σκέψη και φυσικά στην λεωφόρο Ικάρου, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, αποφύγετε την, προτιμήστε να πάτε από τον ΒΟΑΚ.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogym Physio Therapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: This is love and this is Γιάννης Καπνίδης. Λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10. Θα κάνουμε παρέα εδώ. Έρχεται η Νάταλη Μπρούλια, έρχεται Πέτρος Ιακουβίδης, έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Όλοι είναι εδώ. Και όσοι περιμένετε να πάτε θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχω καλά νέα. Εκτός του ότι θα έχει ωραίο καιρό, θα έχουμε και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα το απολαύσουμε πραγματικά.

Έναν άντρα να σας αγαπάει έτσι, κορίτσια. Να σας λέει αυτό ακριβώς, σε αγαπάω όπως είσαι. Όχι άλλο αυτούς που προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον. Όχι. Τέλος. Κορίτσια, θα βρείτε έναν σαν τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μπορείτε. Ευχαριστώ. Θα είστε ευτυχισμένοι. Σας το λέω εγώ. Καπνίδης Γιάννης, το υπογράφω. Τελείωσε. Ξέρω κάτι παραπάνω. Είμαι και μια αλφα ηλικία. Δεν θα σας πω πόσο φυσικά, διότι έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν λέμε ηλικίες στο ραδιόφωνο. Ελάτε, αν θέλετε από κοντά να με δείτε. Εδώ είμαι στο Αστόρια και θα με δείτε ακριβώς πόσο χρονών είμαι και αν τελικά τα δείχνω τα χρόνια μου ή όχι. Και πάμε να δούμε τώρα τον καιρό, να δούμε τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο, που από ό,τι βλέπω σήμερα μας ήρθε κανονικότατο καλοκαίρι, όπως και χτες, όπως και προχτές, αλλά σήμερα ανεβαίνει στους 29 βαθμούς, οπότε θα το καταλάβουμε κανονικότατα με τη ζεστούλα, δεν το συζητάμε. Η άνεμη βορειοδυτική ασθενής έως 3 μποφόρ, ούτε σταγόνα βροχή στον ορίζοντα φυσικά. Είμαστε στην Κρήτη, καλοκαίριασε. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα παραμείνει καλός με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει Σάββατο και Κυριακή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφόρ λίγο θα ανέβουν, 3 με 4, οπότε λίγο προσοχή στη θάλασσα και στα κύματα. Εντάξει, δεν θα είναι και τρικυμία, ποιος ξέρει τι, αλλά θέλω την προσοχή σας. Το ίδιο και την Κυριακή, ο ήλιος θα υπάρχει παντού με 25 και οι βοριάδες να επιμένουν και να ρίχνουν τη θερμοκρασία έτσι σε αυτά τα πιο δροσερά επίπεδα. Το βράδυ θα έχουμε 18 με 20 βαθμούς. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή το Σαββατοκύριακο, την ημέρα να πάμε στη θάλασσα και το βράδυ να κάνουμε υπέροχες βόλτες και να περάσουμε ωραία. Όλο αυτό το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά της Climatologic που τη λατρεύουμε και την αγαπάμε και εκείνη, γιατί μας φτιάχνει τη θερμοκρασία και στο γραφείο και στο σπίτι. Κάνει έναν αληθινό παράδεισο όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν πατήσουμε το κουμπάκι της Climatologic, γιατί έχει προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας για ψύξη, για θέρμανση, για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Θα μπείτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες, αλλά μπορείτε να πάτε και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί όπου μπορείτε από κοντά να δείτε όλα τα μηχανήματα της Climatologic και να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε εσάς. Μπορείτε να πάρετε και ένα τηλέφωνο στο 2810-254-222. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με εσένα. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8. Όμορφα πράγματα βλέπω εδώ τώρα. Πάμε σε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα της διεθνούς showbiz, καθώς η Katy Perry και ο Justin Trudeau έκαναν την πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι. Η διάσημη pop star και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά. Δεν είναι τέλειο, δεν είναι σαν όνειρο, δεν είναι σαν ταινία όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμφανίστηκαν μαζί στο φεστιβάλ Tribeca Festival στη Νέα Υόρκη με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας Παύλα Συναυλίας της Katy Perry με όνομα Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους, ανταλλάξαν τρυφερές ματιές και ουσιαστικά επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους, η οποία φημολογείται εδώ και μήνες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μάλιστα, η σχέση τους έχει γίνει πλέον αρκετά σοβαρή, με τις οικογένειές τους να έχουν ήδη γνωριστεί. Και εγώ αυτό που θα τους πω είναι Katy Perry και Justin Trudeau, αγαπητέ πρώην κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα είναι το μέρος που πρέπει να πάτε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και δεν είναι άλλο από το Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, συντηδώρων, ανθοδέσμες και φυσικά θα σας στολίσουμε και το γάμο σας. Και αν έρθετε και μας το κάνετε εδώ στο Heaven Ανθοπολείο, να δείτε τι τέχνη θα βάλουμε. Επομένως, μην χάσετε την ευκαιρία και Katy Perry και Justin Trudeau θα κάνετε τον τέλειο γάμο και εδώ στην Κρήτη τόσοι έρχονται και κάνουν και οργανώνουν γάμο εδώ. Πάρτε κι εσείς που μας ακούτε ένα τηλέφωνο αν θέλετε να οργανώσετε εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση στο 2810 824 970 για να δείτε.

δείτε τι μπορεί να κάνει για εσάς το Heaven Events. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται τώρα με το «Εσύ». Και εμείς επιστρέφουμε ξανά σε λίγο με το Love Traffic. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η κίνηση στους δρόμους ακόμα έχει τα φόρτε της και δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Για να δούμε. Χαλαρή μουσική όμως και θα το ξεπεράσουμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, να κάνουμε το γύρο της πόλης, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και ποιο αυτοκίνητο είναι αυτό. Το Citroën C3. Νέα εποχή στην πόλη. Ηλεκτροκίνηση 100% ηλεκτρικό λοιπόν, με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο C3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. 5.600 ευρώ έως και 5.600 ευρώ το όφελος για τον πελάτη που το αγοράζει, με τιμή εκκίνηση της Urban Range έκδοσης μόνο 17.900 ευρώ. Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή. Φυσικά θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης. Και πάμε τώρα να μπούμε μέσα, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων συνεχίζουν να είναι δύσκολα, με την ουρά αυτή προς την έξοδο. Εκεί στο κυκλικό σχηματίζεται και αν βγαίνετε προς τα έξω θα τη συναντήσετε λίγο-λίγο, αν μπορείτε να το αποφύγετε. Άγιος Ιωάννης Χωστός ακόμα συνεχίζει η κίνηση προς την έξοδο της πόλης και εκεί στο κυκλικό δημιουργείται όλο το πρόβλημα. Η Κνωσού έχει ψιλοηρεμήσει και η κίνηση έχει περιοριστεί μόνο στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη, ευτυχώς. Να δούμε τι γίνεται και στην λεωφόρο Ικάρου, που από ό,τι βλέπω έχει ουρές, όμως ρέουν κανονικά, οπότε έχει ψιλοανοίξει ο δρόμος. Εάν βλέπετε κάπου κίνηση και δεν την έχουμε αναφέρει, στείλτε μας στο Viber του σταθμού 6956-641028.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
12: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Έτσι να έχετε μια ανασφάλεια. It just might, δεν ξέρει, σου λέει. Θα δούμε. Ο Μπρούνο Μάρς ήταν αυτός. Εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Και διαβάζω τώρα μια υπέροχη ιστορία. Για όσους κάνουν πιλάτες, θα πρέπει κανονικά αυτή η ιστορία να έχει ενδιαφέρον. Ο Τζόζεφ Πιλάτες, λοιπόν, ήταν άνθρωπος. Κανονικός. Γεννήθηκε το 1883 στη Γερμανία. Ελληνικές ρίζες. Το παιδί αυτό φυλάστενο. Χίλιες δυο ασθένειες. Είχε άσθημα, ραχίτιδα, ρευματική πόνη. Αντί όμως να το βάλει κάτω, πείσμωσε, γυμνάστηκε τόσο στα νιάτα του που στα 14 του έφτασε στο σημείο να ποζάρει ως μοντέλο για ανατομικούς χάρτες, αν είναι δυνατόν. Έτσι, ένα παιδί που είχε ραχίτιδα. Το 1914 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Άγγλοι τον κλείνουν σε στρατόπεδο κρατούμενον ως εχθρό του κράτους. Και εκεί μέσα, στην απελπισία, εκείνος φτιάχνει ένα σύστημα ασκήσεων για τους συγκρατούμενούς του. Ξυλώνει μέχρι και τα ελαττήρια από τα νοσοκομιακά κρεβάτια και αρχίζει να γυμνάζει άτομα, ακόμα και αυτούς που ήταν κλινήρες που δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρωτότυπο του σημερινού reformer που όσοι κάνετε πιλάτες το ξέρετε. Λέγεται μάλιστα πως όταν χτύπησε η Ισπανική γρήπη, κανείς από όσους ακολουθούσαν το πρόγραμμά του δεν αρρώστησε. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ πιλάτες. Το πιλάτες το ονόμαζε Contrology. Εμείς το λέμε έτσι όπως είναι το όνομά του. Απόδειξη ότι από τα πιο δύσκολα κελιά αυτή η ιστορία, αυτό μας αποδεικνύει, βγαίνουν και οι πιο ελεύθερες και οι πιο ωραίες ιδέες. Για να νιώσει κάποιος ελεύθερος και να δημιουργήσει, λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια. Και ο κύριος Πιλάτες, ο οποίος είχε μάλιστα και ελληνικές ρίζες, το ξαναλέω, Τζόζεφ Πιλάτες, μας το απέδειξε πραγματικά. Εμείς πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο εδώ. Με τις λεπτομέρειές του και κάπως έτσι συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, σας έχω και άλλα νέα. Μετά θα έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη, η γλυκιά αυτή φωνή του Love Radio Κρήτης. Θα την απολαύσετε και εκείνη.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα. Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αν διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά. Ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Είναι ορισμένες φωνές που αγγίζουν την ψυχή σου. Και μία από αυτές τις φωνές είναι ο Λουίς Καπάλντι. Before You Go, τον ακούσαμε τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Και τώρα ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και τον πολιτισμό. Εκατοντάδες ομογενείς, πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα αυτοέκδοσης βιβλίων της Amazon. Το Amazon Kindle, το γνωστό, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το e-book, το οποίο εκδίδει βιβλία σε ό,τι γλώσσα θες εκτός από ελληνικά για κάποιο λόγο. Γιατί, Τζεφ μου, Μπέζος, γιατί το κάνεις αυτό? Μια πρωτοβουλία λοιπόν της International Hellenic Association ζητούν από την εταιρεία να επανεξετάσει αυτή την πολιτική και να επιτρέψει ξανά τη δημοσίευση ελληνόγλωσσων βιβλίων, επισημένοντας ότι η ελληνική γλώσσα διαθέτει πάνω από 3.400 χρόνια διάλειπτης γραπτής παράδοσης και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές γλώσσες στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Και η πλάκα είναι ότι πάνω από το 20% παιδιά του αγγλικού επιστημονικού λεξιλογίου έχει ελληνική ρίζες, για να μην πω ότι είναι καθαρά ελληνικά, απλά γραμμένα με το αγγλικό αλφάβητο. Επομένως, δεν έχει καμία δικαιολογία η Amazon να το κάνει αυτό. Εγώ όμως σας έχω έναν τρόπο να τους πείσουμε. Μπορούμε να τους καλέσουμε σε έναν ελληνικό γάμο ή μια ελληνική βάπτιση που θα έχει οργανωθεί με υπέροχο τρόπο στο κτήμα Αθηναϊς Garden Hall, εδώ στις Μαράδες Ηρακλείου, για να δουν τη λεπτότητα, την αισθητική, την ομορφιά, τη ρομαντική μας ατμόσφαιρα, να τους δώσουμε και ένα ωραίο φαγητό έτσι όπως το κάνουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα. Άψογη οργάνωση του event θα γίνει φυσικά από το Αθηναϊς Garden Hall και έτσι νομίζω ότι θα πιστούν. Μπορείτε να πάρετε και εσείς ένα τηλέφωνο στο Αθηναϊς Garden Hall για να δείτε από κοντά πόσο υπέροχος είναι αυτός ο χώρος και να οργανώσετε γάμο, βάπτιση ή όποια κοινωνική εκδήλωση θέλετε εσείς. Το τηλέφωνο είναι 694-837-1397. Ένας άλλος ωραίος τρόπος για να τους πείσουμε να βάλουν την ελληνική γλώσσα στο Kindle Amazon, κύριε Τζεφ Μπέζος, είναι να έρθετε εδώ να σας κεράσουμε στο Αστόρια ένα φρέντο εσπρέσο και να σας βάλουμε δυνατά αυτό. Αιγαίο, αναβίση, τέρμα στα αυτιά, φρέντο εσπρέσο στο χέρι, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ελάτε να το ακούσετε και εσείς μαζί μας εδώ και να πιούμε τον καφέ μας στο Love Cafe μέσα στο Αστόρια.

0: Άνθρωποι που πάνε στη θάλασσα για μπάνιο, απλά επιλέγουν τη σωστή παραλία όπως είναι το Σικάντα και μετά καταλήγουν ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν το ξέρω αν τους ξέρεις.
1: Δεν ξέρω για ποιους λες.
0: Λοιπόν, και φέτος πλησιάζει ο καιρός που θα πάμε Σικάντα και θα περάσουμε ωραία.
1: Πώς θα την πούμε αυτή την ιστορία, γιατί.
0: Σικάντα Weekend, τώρα θα την πούμε, μην ανησυχείς, θα την πούμε αμέσως την ιστορία. Εδώ έχουμε την Αγγελίνα Σταματάκη, αυτό το γλυκό, το υπέροχο, το
1: ζουζουνάτο. Όχι, εγώ απαστράπτουσα.
0: Η μία είναι απαστράπτουσα, σε παρακαλώ, τώρα δεν θα τα κάνουμε εξακριβώς.
1: Μας ακούει, μας ακούει.
0: Εσύ είσαι γλυκιά και ζουζουνάτη. Η Μαρία είναι ξινή και απαστράπτουσα, να τα λέμε κι αυτά. Δες και το story που ανέβασα πριν λίγο. Μου ανεβάζει, τα νεύρα μου ανεβάζει. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν εκεί και για πες την ιστορία, τι σου λέει η Μαρία Γιαδάκη.
1: Κάτι τρώγατε,
0: ναι,
1: τρώγαμε,
0: πάντα.
1: Κάτι
0: εγώ
1: τρώγαμε.
0: Εγώ και η Μαρία πάντα.
1: Μας είχαν βγάλει η σούση, κάτι υπέροχο και είπα τι ωραίο, υπέροχο, μου έδωσε το μικρόφωνο απλά,
0: ναι.
1: Δύο κουβέντες είπα.
0: Και μετά.
1: Και μετά.
0: Πετάχτηκε ένα κεφάλι που σ' άκουσε εκεί πέρα ο κύριος διευθυντής, σηκώθηκε και σου λέει έλα εδώ εσύ, σε πήρε και σε τσίπησε, αυτό έγινε.
1: Έτσι έγινε, έτσι ακριβώς, οπότε.
0: Οπότε, αν και εσύ θέλεις να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός του Love Radio Crete 102,8, να η ευκαιρία. Μόλις ξεκινήσουν το Σικάντα Weekend, εσύ θα είσαι εκεί στημένος στην παραλία και θα έρθεις να αρπάξεις το μικρόφωνο να πεις για κουβέντες.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να σου φέξει, δεν ξέρεις.
1: Εμένα μου έφεξε πάντως. Για ένα καφέ πήγα και μια βουτιά.
0: Ωραία, τι σου έφεξε. Δεν ήταν να σου φέξει, να μην σου φέξει. Το θέμα είναι να έχεις το ταλέντο, να έχεις το τέτοιο. Ο Γιάννης, εντωμεταξύ ο Βασιλόπουλος, το έχει αυτό. Γενικά,
1: το πιστεύω.
0: Βλέπει έναν άνθρωπο, τον κοιτάζει και τον βλέπει beyond. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώς το λέτε
1: εσείς. Βλέπει το potential, την
0: Μπράβο.
1: Εξέλιξη που μπορεί να έχει.
0: Ακριβώς.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Αυτό. Και
1: θα
0: το
1: τον ματιάσουμε. Φτού.
0: Μέχρι τώρα, συγγνώμη, αλλά να το πω και αυτό, όλο το καινούργιο πρόγραμμα του Love Radio με όλους τους καινούργιους συμπεριλαμβανομένου και εμένα και τη Μαρία που μας έκανε ντουέτο, ήταν οι δικές του ιδέες. Δεν είχε
1: κάτι
0: δεν
1: βλέπει.
0: Δεν πήγαμε να του πούμε, έλα να μας κάνεις σε εμάς αυτό ή δεν ξέρω
1: σε καμία περίπτωση.
0: Έρχεται, τόλμα να πεις όχι αν μπορείς. Είναι και αυτό. Άμα μπορείς να πεις όχι, εσύ είσαι μια καρά. Τι να πω. Εμείς εδώ λοιπόν είμαστε. Θα συνεχίσει μετά από εμένα η Αγγελίνα Σταματάκη αυτό το υπέροχο, γλυκό, ζουζουνάτο κορίτσι. Μίλησα και με τον άντρα σου πριν λίγο.
1: Και
0: τηλέφωνο.
1: Είναι τίποτε. Καλά.
0: Βριστήκαμε. Του είπα ότι είναι μια συχαμερή. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω αυτά. Θα τα πω στον αέρα γιατί δεν θα τα πω.
1: Έγινε.
0: Είναι μια συχαμερή τρισάθλια σαύρα γιατί αυτή τη στιγμή προετοιμάζει αυτό που το καλοκαιρινό το event και ήρθαν σε μια παραλία και καθότανε μαζί με την.
1: Με το μαράκι.
0: Την ακατανόμαστη τη δικιά μου εδώ και πίνανε καφέ. Δεν θα τους βρήσεις.
1: Εντάξει, λίγο πριν όμως. Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Πάντων, είμαι μεγάλη ψυχή και μεγάλη καρδιά και συγχωρώ. Αυτό.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάμε θέλουμε να περνάνε καλά.
0: Θέλουμε να περνάνε καλά, να μας πάρουν και μαζί τους όμως. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό εδώ πέρα στον αέρα, γιατί δεν θα κάνουμε εκπομπή. Εγώ αυτό που θέλω να κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή, ξεχάστε ότι σας είπα για τη Μαρία και τον Πέτρο. Δεν πειράζει, όπου κι αν είναι, καλά να είναι τα παιδιά. Και θα έρθουν εδώ και θα έρθει και η δικιά μας σειρά.
1: Τι πώς να πάμε εμείς εκεί.
0: Έλαντε, θα έρθει η δικιά μας σειρά. Θα πάμε, Αγγελίνα μου, μην ανησυχείς. Εμείς θα πάρουμε τώρα απλά το ηλεκτροκίνητο EC3.
1: Και να πάμε εκεί.
0: Δεν μπορούμε γιατί δεν κολυμπάει. Όλα τα κάνει αυτό το ηλεκτροκίνητο. SUV χαρακτήρα έχει. Ηλεκτροκίνητο είναι. Οικονομικό είναι. Λουσάτη στη λάτη κατάσταση. Θα πάθεις πλάκα. Ένα family test drive και εσείς θα κάνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. Θα πάτε εκεί, θα κάνετε το test drive και θα μου πείτε μετά αν έχω δίκιο ή όχι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα, η 62 μαρτύρων συνεχίζει να έχει τα προβλήματά της. Έχει μια μεγάλη ουρά που σχηματίζεται εκεί στο τελευταίο κυκλικό. Επομένως, αν μπορείτε να την αποφύγετε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δείτε πώς θα το κάνετε. Η Κνωσού έχει ηρεμήσει. Εδώ, από ό,τι βλέπω, η λεωφόρο της Εθνικής Αντιστάσεως και αυτή μόνο που έχει φανάρι έχει κάποιες ουρές. Κίνηση θα βρείτε στη λεωφόρο Ικάρου. Αποφύγετε την, πηγαίνετε στο αεροδρόμιο. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πηγαίνετε από τον ΒΟΑ. Κατά τα άλλα, τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά. Σας αφήνω στην αγκαλιά. Την υπέροχη, τη γλυκιά της Αγγελίνα Σταματάκη και εμείς θα τα πούμε μαζί με τη Μαρία Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6. Done. Καλή συνέχεια σε όλους!
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Έλενα Παπαρίζου.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm.
5: Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
12: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα, σήμερα λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία. Και μην ξεχνάτε, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργο Δημητριάδη.

τρόμαξες τόσο από το φως και τις σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο που έχει γιορτή σήμερα. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, μια ημέρα αφιερωμένη στην προστασία εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο που στερούνται το δικαίωμα να ζουν, να μαθαίνουν και να παίζουν όπως τους αξίζει. Το μήνυμα της ημέρας είναι απλό. Κανένα παιδί με εργαλεία δουλειά στα χέρια του. Τα παιδιά, αξίζει όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν παιχνίδια και βιβλία στα χέρια τους. Τίποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Πρωινό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Το ίδιο σκηνικό υπάρχει. Περιμένετε λίγο, γιατί είδα. Λοιπόν, θα σας το πω ήρεμα. Τώρα είδα κάτι το οποίο νόμιζα ότι έκανα λάθος, αλλά δεν έκανα. Βλέπω λοιπόν κατά τις 6 μία ασθενής βροχή να έρχεται. Ελπίζω ότι απλά είναι λάθος. Δεν νομίζω να είναι αλήθεια έτσι. Είναι Ιούνιος πια. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Λοιπόν, και στον Άγιο Νικόλαο 30 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και εκεί πέρα βλέπω κατά τις 6 μία βροχούλα να έρχεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Λάθος. Μην μ' ακούτε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου για σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Sroti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Και σαν σήμερα λοιπόν 12 Ιουνίου η Ελλάδα έχει πολλούς λόγους να θυμάται έτσι και να χαμογελά. Είναι η μέρα που εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα, το κασέρι αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το γνωστό POP, επιβεβαιώνοντας τη μοναδικότητά τους. Στον αθλητισμό πάμε τώρα. Το 2004 η Εθνική Ποδοσφαίρου ξεκινά το αξέχαστο ταξίδι προς την κορυφή της Ευρώπης, νικώντας την Πορτογαλία με 2-1 στην πρεμιέρα του Euro, και το 1987 η Εθνική Μπάσκετ τώρα με μπροστάρι τον Νίκο Γκάλη λυγίζει τη Γιουγκοσλαβία και παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ίσως τελικά αυτό να μας θυμίζει ότι το πάω λίγο πιο φιλοσοφικά, με ξέρετε. Τα μεγάλα λοιπόν κατορθώματα δεν ξεκινούν από τη βεβαιότητα της επιτυχίας. 100%. Είναι το θάρρος της προσπάθειας, του να προσπαθήσεις, του να κάνεις αυτό το βήμα. Γι' αυτό, όσο δύσκολος και αν φαίνεται ένας στόχος, μην ξεχνάς πως κάποτε και οι μεγαλύτερες νίκες έμοιαζαν απλώς με ένα όνειρο, με κάτι αδύνατο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Μόνος μου».

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρης. Και τώρα αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε αυτό το καλοκαίρι live το Θοδωρή Φέρη και άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο και το Γιάννη Κότσιρα, Love Pass. Όλες οι συναυλίες λοιπόν του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες. Καλή επιτυχία σε όλους και εμείς πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του περσινού καλοκαιριού από Νιράμα, το Γλέντι.

The Way I Do εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Άμινα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Παρασκευούλα, είναι 12η μέρα του Ιούνιου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και τώρα, αν έχετε φωνή, έχετε και ιδέες που θέλετε να ακουστούν, μπείτε τώρα στο love1028.gr, κλείστε το ραντεβού σας και ζήστε από κοντά την εμπειρία του podcasting. Love Cafe, λοιπόν, στο καψί σας Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, σας περιμένει στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Η δική σας φωνή αξίζει να ακουστεί και μπορείτε να το κάνετε όλα εδώ και τώρα. Εμείς πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση.

Αυτός ήταν ο Alex Warren Ordinary εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μουντιάλ χωρίς Σακύρα γίνεται? Δεν γίνεται. Η Σακύρα λοιπόν έκλεψε ξανά την παράσταση στην τελετή ανάρξης του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό με την ερμηνεία του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης. Η Κολομβιανή Σταρ χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς και επιβεβαίωσε ότι το παγκόσμιο κύπελο δύσκολα νοείται χωρίς τη δική της παρουσία. Και εμείς συμφωνούμε 100%. Για τη συνέχεια ακούμε ένα Τάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, φεγγάρια Χάρτη, είναι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήρθε η ώρα του καιρού, 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Να ξέρετε ότι έχω κάνει πολλά refresh εδώ στην πρόγνωση για να αλλάξει αυτή η ασθενής βροχή που λέει ότι έρχεται στις 6. Αλλά θα είναι πολύ ασθενής, το αισθάνομαι, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Και τώρα αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, ο προορισμός είναι ένας, η εταιρεία Climatologic. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς ακούμε Delta Goodrem και Lost Without You.

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη, στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Και θυμάστε τη μυστηριώδη μυρωδιά αερίου που είχε αναστατώσει την Αθήνα το Μάιο. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, το πιθανότερο σενάριο δείχνει προς ένα πλοίο που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Η ανάλυση λοιπόν βασίστηκε σε περισσότερες από 160 αναφορές πολιτών, μετεωρολογικά δεδομένα και μοντέλα διασποράς αέριων μαζών. Οι επιστήμονες λοιπόν εκτιμούν ότι η έντονη οσμή ίσως προερχόταν από ουσίες που προστίθενται σε αέρια όπως το προπάνιο και το βουτάνιο, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτές πιθανές διαρροές. Ωστόσο, οριστική απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη. Δεν λήφθηκε δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, οπότε δεν μπορούν να ξέρουν στο 100%. Αυτά από την Ελλάδα και τα νέα, και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά και δυναμικά. Share και Strong Enough.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810210045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: φαντάσεις.
1: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το φιλί της ζωής. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έρχεται, είναι Παρασκευή σήμερα, θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Έρχεται Σαββατοκύριακο αύριο. Ελπίζω αυτή η πρόβλεψη για βροχή να μην είναι πραγματικότητα και να πάμε αύριο να κάνουμε τον μπανάκι μας, να κάνουμε λίγο την ηλιοθεραπεία μας, να ζεστάνει λίγο η επιδερμίδα. Και θα σας πω και κάτι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα Weekend σε λίγες μέρες. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

0: Εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αν αναρωτιέστε πώς μοιάζει το μέλλον του Στίβου, μάλλον έχει ήδη φτάσει. Ένας αθλητής μόλις 20 ετών, ο Τρέι Θάρπ, κατάφερε να κάνει αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 110 μέτρα με εμπόδια, τρέχοντας πιο γρήγορα από κάθε άλλο άνθρωπο στην ιστορία του αγωνίσματος. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, θα σας πω αμέσως. Η επίδοση ήρθε στα προκριματικά και όχι σε κάποιο μεγάλο τελικό, δείχνοντας πως ίσως τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά του. Ο νεαρός λοιπόν Αμερικανός θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου Στίβου και φέτος παραμένει αήττητος, αποδεικνύοντας ότι μια νέα γενιά πρωταθλητών είναι έτοιμη να γράψει τη δική της ιστορία. Και είναι αλήθεια. Ω Βαγγέλη, γεια σου Βαγγέλη, έλα μέσα, γιατί είμαστε μια live εκπομπή. Βαγγέλη μου, τι κάνεις?
1: Πού μιλάω?
0: Εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, καλέ μου? Βαγγέλης Μπανάσιος, το αγόρι μας εδώ πέρα με τα καπέλα του, με τα στυλά. Παιδιά, εντάξει. Fashion icon. Πώς είσαι?
1: Νομίζω ότι εσύ είσαι το fashion icon του.
0: Είμαστε και οι δύο. Μπορούμε του χρόνου να πάρουμε το κίτρινο παπί μαζί.
2: Να το πάρουμε, γιατί
0: να
2: όχι.
0: Το πάρουμε το κίτρινο παπί. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπορεί να είναι εδώ, Βαγγέλη.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
4: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβύση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μιμάδιο μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
12: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
11: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
12: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
11: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
12: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
11: Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
13: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
11: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
14: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Φέτα Βαλμά, 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4,60 €. Μπύρα Αλφα, 12x250 ml, 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2,65 € το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σου.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, κατάματα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, μ' ακούτε λίγο που κομμένη, γιατί ήρθε η εποχή τώρα που εκτίθεμαι λίγο παραπάνω στο air condition, όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Και εμένα με ενοχλεί το air condition και δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Και ζεσταίνομαι και θέλω και δεν θέλω, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Μία αποκάλυψη λοιπόν τώρα που λίγοι γνώριζαν έκανε η Ολίβια Ροντρίγκο κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της. Η νεαρή στάρ, μιλώντας για το νέο της άλμπουμ, αποκάλυψε ότι είναι κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Με το χιούμορ που τη διακρίνει, είπε πως αν κάποιος ψιθυρίσει να της ψιθυρίσει ένα μυστικό στο αριστερό της αυτή, δεν θα καταλάβει τίποτα. Η αποκάλυψη προκάλεσε έκπληξη, καθώς η Ολίβια εργάζεται σε ένα χώρο που η ακοή είναι βασικό εργαλείο της καθημερινότητας, είναι τραγουδίστρια. Παρ' όλα αυτά, η ίδια συνεχίζει να διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στη μουσική βιομηχανία, αποδεικνύοντας ότι τα εμπόδια δεν καθορίζουν τις δυνατότητές μας. Και συμφωνώ 100%. Το έχω λατρέψει το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα.

Bradley Cooper, Shallow, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Θα τη βρείτε λοιπόν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και σε αυτό το σημείο να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Σαντορίνη, στα μέσα πηγάδια, στην κυρία Ειρήνη που μας ακούει και μας έστειλε έτσι ξανά την καλημέρα της και πολύ μας έκανε και χάρηκαμε. Και πάμε να ακούσουμε Μέλισσες και Κρυφά.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Daddy Swims The Door εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και δεν έχω πει τα χαιρετίσματά μου στη Μαρία και στο σκυλάκι της στην Τίβα που είναι σήμερα στο γραφείο και μας ακούνε παρεούλα, τα φιλιά μου. Και αν αναρωτιέστε γιατί τα κουνούπια φαίνεται να σας βρίσκουν πάντα, οι επιστήμονες ίσως βρήκαν επιτέλους την απάντηση. Ερευνητές λοιπόν από το MIT κατάφεραν για πρώτη φορά να χαρτογραφήσουν τον τρόπο που πετούν τα κουνούπια όταν αναζητούν άνθρωπο, φαγητό δηλαδή. Αναλύοντας περισσότερο από 20 εκατομμύρια δεδομένα, διαπίστωσαν ότι τα κουνούπια δεν ακολουθούν το ένα το άλλο, αλλά κατευθύνονται ανεξάρτητα προς τα ίδια ερεθίσματα. Τα δύο πράγματα που τα ελκύουν περισσότερο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, που εκπέμπουμε όταν αναπνέουμε, δεν ξέρω τι έπαθα, με συγχωρείτε, είμαι και στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε. Που εκπνέουμε λοιπόν στην ανάσα μας και τα σκούρα χρώματα παρακαλώ, ιδιαίτερα το μαύρο, τα τραβάει τα κουνούπια. Γι' αυτό και συγκεντρώνονται συχνότερα γύρω από το κεφάλι και τους ώμους μας, εκεί όπου εντοπίζουν πιο εύκολα την αναπνοή μας και φυσικά μπορεί να υπάρχουν μαλλιά ή το οτιδήποτε σκούρο, ας πούμε. Με λίγα λόγια, δεν σας κυνηγούν επειδή σας συμπαθούν περισσότερο ή λιγότερο, όπως λέω εγώ στους φίλους μου. Τους λέω ότι τα κουνούπια στη Σαντορίνη δεν με τσιμπούσανε πάρα πολύ και τα κουνούπια στην Κρήτη δεν με τσιμπάνε επειδή είμαι από εδώ. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Απλώς είστε ένας εύκολος στόχος λόγω του ότι μυρίζουν την ανάσα σας. Και εμείς τώρα... πάμε να ακούσουμε Στέλλα Καλή και Πλάτη.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Lover εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Θα μπορούσε να είναι και ύμνος μας αυτό. Lover λέει. Και θέλω να σας περιγράψω τώρα και να σας πω αυτό το συνέστημα όταν περιμένεις κάποιον έτσι που αγαπάς πολύ να έρθει. Εγώ ας πούμε περιμένω ένα τέτοιο άνθρωπο αύριο το απόγευμα και αλήθεια... Κάθε φορά που σκέφτομαι αυτή τη σκηνή, να ανοίγω την πόρτα και να μπαίνει μέσα, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν υπάρχουν λέξεις νομίζω να το περιγράψω. Είναι αυτό που νιώθεις έτσι και ένα νόσια, μια ναυτία από τη χαρά εννοώ. Υπέροχο συναίσθημα. Να τα μοιραζόμαστε αυτά τα συναισθήματα και να λέμε τη στιγμή που τα αισθανόμαστε ό,τι τα αισθανόμαστε, γιατί αυτή είναι η ουσία, η αλήθεια λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, που σήμερα ακούγεται πιο χαρούμενο τραγούδι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κομμάτια γυάλι, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μόλις τώρα με πήρε το Αντιγονάκι τηλέφωνο και μου λέει: είμαι στα μάξια, ακούω Θάνο Πετρέλη, τρελαίνομαι. Όλοι οι millennials αγαπάμε αυτό το τραγούδι και όχι μόνο, θα πω και πάμε και λίγο πιο πίσω. Γιατί? Λοιπόν, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να είστε καλοί, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας πρώτα και φυσικά μετά με τους άλλους. Και τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή, 12 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Ξεκινάμε με Άννα Βύση και Σαντρέ. Καλώς ήρθε και η Παρασκευή. Είναι η μέρα που αρχίζουμε να κοιτάμε το Σαββατοκύριακο λίγο πιο τρυφερά, να κάνουμε έτσι σχέδια και να υποσχόμαστε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστούμε, ακόμα και αν τελικά τρέχουμε περισσότερο από όλη την εβδομάδα. Όπως και να έχει, ας ξεκινήσει με καλή διάθεση, ωραία μουσική και την καλύτερη παρέα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: να έρθω.
1: Ήταν ο Βαλάντης με το Ομολογώ. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευή σήμερα, ομολογώ και εγώ ότι το μυαλό έχει ήδη αρχίσει να ταξιδεύει στο Σαββατοκύριακο. Άλλοι σκέφτονται τις παραλίες, άλλοι βόλτες, άλλοι έναν καναπέ και την απόλυτη ησυχία να ξεκουραστούν. Πριν όμως οργανώσετε τα σχέδιά σας, ας δούμε λίγο τι διάθεση θα έχει ο καιρός για σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Σήμερα Παρασκευή, η θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο θα φτάσει 29 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έχει λίγη συννεφιά, αλλά το απόγευμα, το πρωί θα είναι μια χαρά ο καιρός. Οπότε απολαύστε τις βόλτες σας. Και στον Άγιο Νικόλαο 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και έτσι θα πάει και όλο το Σαββατοκύριακο. Οπότε ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, εύχομαι να έχει λίγο από αυτό που όλοι χρειαζόμαστε: ξεκούραση, όμορφες στιγμές και ανθρώπους δίπλα μας που να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Μπορείς αναπνοή μας, είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και έτσι θα σας τα πω και εγώ, χωρίς αναπνοή. Αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτη 102,8 σας πάει η παραλία για ακόμα μια χρονιά. Σικάντα Weekend σε λίγες μέρες έρχεται, θα σας τα πούμε όλα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Και επίσης όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Έρχεται το Love Pass. Το Love Radio Κρήτη 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιδα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσερα και το Θοδωρή Φέρι με ένα μόνο pass. Μπείτε στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συνευλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Μέλισσες για μένα, βράδια σε και πάμε σε μουσική.
1: Μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
3: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 28 10 822 930.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Village. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίνο και η Ζώζεφιν στο κομμάτι «Τι κάνεις» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αλήθεια, εσείς τι κάνετε όταν έχετε φωνή και ιδέες? Ήρθε η ώρα να ακουστείτε στο Love Cafe. Ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι και η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε έτσι μορφή στις σκέψεις σας. Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, μπορείτε να το καταγράψετε εδώ, στο podcast session του Love Cafe. Σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψής Αστόρια είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και είναι εδώ και σας περιμένει, και αυτό και εμείς που είμαστε εδώ και κάνουμε τις εκπομπές μας καθημερινά. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινά. Διονύσης Σχοινάς για τη συνέχεια και συγκοινωνούν τα δοχεία.

0: Κρήτης 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στην καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη Λεωφόρος Αποκλείου Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ακούσαμε Μαντό με Χαρταετό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε τώρα σε μια είδηση από την Κίνα που έχει ανοίξει έτσι μεγάλη συζήτηση για μια εταιρεία που αποφάσισε να επιβραβεύει οικονομικά τους υπαλλήλους της, όχι μόνο για τη δουλειά τους αλλά και για το πόσο τρέχουν. Συγκεκριμένα, όποιος συμπληρώνει 100 χιλιόμετρα τρεξίματος μέσα σε ένα μήνα μπορεί να πάρει μπόνους που φτάνει ακόμα και το 130% του μισθού του. Οι αποστάσεις καταγράφονται με μέσω εφαρμογών fitness, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες όπως είναι το περπάτημα και όχι το τρέξιμο. Ο στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να ενθαρρύνει τον κόσμο σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Κάποιοι το βρίσκουν εξαιρετική ιδέα και λένε ότι δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για άσκηση. Άλλοι όμως αναρωτιούνται αν τελικά η γυμναστική πρέπει να γίνεται για την υγεία και την ευχαρίστηση ή αν κινδυνεύει να μετατραπεί σε άλλη μία υποχρέωση που μας δημιουργεί η δουλειά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι για μπόνους 130% μάλλον αρκετοί θα άρχιζαν να βλέπουν το τρέξιμο με λίγο διαφορετικό μάτι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Εμείς μπορούμε να τρέχουμε, Γιάννη, όσο θέλεις, είμαστε εδώ για σένα. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια και τίποτα εσύ.

0: Ακούσαμε Roxette και The Look στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Με καφεδάκι στο χέρι, μεσημεράκι Παρασκευής. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Παρασκευή 12 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Δεύτερη ώρα ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά και Μια Ζωή Μαζί.

Ακούσαμε Billie Eilish και Birds of a Feather στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς κάνατε αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό και πόσοι από εσάς τελικά πήρατε αυτά τα πολυπόθητα vouchers. Εγώ φέτος δεν το πήρα, βασικά ούτε φέτος το πήρα γιατί δεν το έχω πάρει ποτέ. Δεν ξέρω με τι κριτήρια τα δίνουν όλα αυτά. Για παράδειγμα το έχει πάρει ο αδερφός μου και δεν το έχω πάρει εγώ που είμαι μεγαλύτερη και το δικαιούμαι όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων θέλω να καταλήξω στο ότι μην αγχώνεστε γιατί εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας να ενισχύσει επιπλέον με επιπλέον μάλλον 30.000 επιταγές. Οπότε θα υπάρξει και δεύτερη κλήρωση, δεύτερη σειρά αιτήσεων, όπου μπορεί αρκετοί από εσάς που δεν επιλεχθήκατε να το πάρετε τελικά αυτό το πολυπόθητο βάουτσερ. Εδώ που τα λέμε είναι και μια οικονομική ανάσα για τους Έλληνες να κάνουν λίγο πιο οικονομικές διακοπές. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Εμείς ακούμε Άννα Βύση τώρα και Αιγαίο, έτσι να φύγουμε λίγο στη θάλασσα.

Ήταν ο Νίκος Βέρτης, η λέξη σ' αγαπώ. Η πιο όμορφη λέξη του ελληνικού λεξιλογίου μας. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω τώρα να σας πω κάτι για τη Σουηδία. Δεν είναι τυχαία η φράση που λένε ότι γίναμε Σουηδία. Που τι σημαίνει ακριβώς αυτή η φράση? Σημαίνει ότι είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί αυτή η χώρα τελικά αποδεικνύει κάθε φορά ότι είναι πολύ μπροστά. Είναι η πρώτη χώρα που επιτρέπει στους γιατρούς να συνταγογραφούν ταξίδια. Δηλαδή, πάω εγώ τώρα στον ορθοπαιδικό, για παράδειγμα, λέω γιατρέ, να είναι τα γόνατά μου. Ωραία, πολύ καλά. Πάρε, σου γράφω ένα ταξιδάκι να πας έτσι στη Ρώμη και επιστρέφεις και θα δεις που όλα θα είναι καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι όλα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσω χωρίς πόνους, διότι θα αναπτερωθεί το ηθικό μου, θα αναπτερωθεί η ψυχική μου υγεία και η σωματική και όλα αυτά, έτσι, όταν δεν είσαι καλά. Όχι ότι δεν είμαι τώρα, εγώ το φέρα σαν παράδειγμα. Όταν δεν είσαι όμως καλά ψυχολογικά, εννοείται ότι σωματοποιούνται όλα αυτά. Οπότε και το ταξίδι είναι ένα είδος θεραπείας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εδώ στο Υπουργείο Υγείας. Κάντε κάτι να αρχίσουν να συνταγογραφούν οι γιατροί ταξιδάκια και θα δείτε που όλα θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πάμε σε μουσική και

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Λαύρη Δύο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μ.Ε. στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και με αφορμή τώρα τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, θέλω να σας πάω λίγο στις singles γυναίκες που διανύουν την 7η δεκαετία της ηλικίας τους. Στα 70 τους λοιπόν, οι ελεύθερες γυναίκες ζουν την καλύτερη ζωή τους, ζουν την καλύτερη τους φάση. Οι singles γυναίκες δεν νιώθουν ότι έχασαν κάτι στα 70 τους χρόνια. Αντίθετα, η ζωή τους είναι γεμάτη με πράγματα, όπως ταξίδια, εξόδους της τελευταίας στιγμής, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Έχουν μια οικονομική ελευθερία να αγοράσουν ό,τι θέλουν, να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο, να ξεκινήσουν ένα καινούριο χόμπι. Φυσικά, η δυνατότητα να επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής είναι σχετικά πρόσφατη, γιατί για αιώνες ο γάμος ήταν για τη γυναίκα ζήτημα οικονομικής επιβίωσης και κοινωνικής αποδοχής. Χρειάζεται για να σταματήσεις να διαμορφώνεις τη ζωή σου με βάση το τι περιμένουν οι άλλοι από εσένα και να ακολουθήσεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις όμορφα, χωρίς ενοχές. Αν το καταφέρεις όμως, κερδίζεις μια σπάνια ήσυχη μορφή ευτυχίας. Οι γυναίκες στα 70 τους όμως έχουν σταματήσει να προσπαθούν να αποδείξουν πλέον οτιδήποτε. Δεν απολογούνται, δεν προσπαθούν να σε πείσουν για τίποτα. Απλώς ζουν και μπράβο τους.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm Trade and Upgrade με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
7: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.

Ήταν Δήμητρα Γαλάνη με την εκδρομή. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο με τους λαγοκέφαλους που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα αλλά και εδώ στην Κρήτη. Και το πιο τρομακτικό από όλα είναι ότι κολυμπούν και σε πολύ ρηχά νερά και δαγκώνουν κιόλας και είναι και τοξικό το δάγκωμά τους και μπορεί να προκαλέσει και σοβαρό τραυματισμό γιατί έχουν έτσι κάπως κοφτερά δόντια. Δεν θέλω να σας τρομάξω, εγώ τρομάζω μόνη μου ούτως ή άλλως με και ένα σκουμπρί να δω στη θάλασσα τρομάζω, οπότε ένα παραπάνω όταν τα ακούω αυτά με τους λαγοκέφαλους. Θέλω να έχετε το νου σας, αν δείτε κάτι τέτοιο στη θάλασσα να απομακρυνθείτε άμεσα χωρίς το πλήσιμο. Να ξέρετε ότι ο λαγοκέφαλος αναγνωρίζεται εύκολα από μπλε ασημή ράχη με μαύρες βούλες. Έχει ένα κεφάλι που θυμίζει λαγό, έχει κοφτερά δόντια και έχει και την ικανότητα να φουσκώνει όταν νιώθει ότι απειλείται. Οπότε αν δείτε κάτι τέτοιο στη θάλασσα, απλά βγείτε έξω και κάντε μόνο ηλιοθεραπεία και όλα θα πάνε καλά. Bruno Mars για τη συνέχεια και I just

0: Ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 3. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα εδώ. Ξεκινάμε τρίτη και τελευταία ώρα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Michael Jackson και Wanna Be Starting Something.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έγινε πατέρας τώρα στο δεύτερο παιδί του πρόσφατα. Να ευχηθούμε να του ζήσει και καλή ανατροφή. Τον ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα θέλω να σας πω και κάποια πράγματα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που ίσως να μην τα γνωρίζατε. Έχει γεννηθεί το 1986, 21 Μαΐου συγκεκριμένα, και μάλιστα είναι ένα από τα πρώτα τρίδημα παιδιά στην Ελλάδα που γεννήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση. Η καταγωγή του είναι από τη Λευκάδα, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις 5 ετών. Εκτός από πιάνο, έμαθε και κιθάρα αλλά και μουσικά όργανα από πολύ μικρή ηλικία. Στην εφηβεία του είχε συγκρότημα με φίλους του που ονομαζόταν Blue Brothers. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό talent show Fame Story 3. Και πριν αφοσιωθεί πλήρως στο τραγούδι, είχε περάσει και στην νοσηλευτική. Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2008 και αποτέλεσε την αρχή της δισκογραφικής του πορείας, και μετά τη συνέχεια την ξέρετε. Αυτά για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ακολουθεί τώρα άλλος ένας ωραίος Έλληνας καλλιτέχνης, ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα.

Ακούσαμε Teddy Swims και Hammer to the Heart στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και τώρα θα σας πω για κάποια πράγματα που θεωρούνται γρουσούζικα να τα έχεις μέσα στο σπίτι σου. Και ξεκινάμε από τις κουνιστές καρέκλες, αυτές που έχουμε και κάθονται συνήθως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Οι Ιρλανδοί πιστεύουν πως μια άδεια κουνιστή καρέκλα προκαλεί κακοτυχία μες στο σπίτι, οπότε αποφεύγουν να την έχουν. Άλλο ένα πράγμα που φέρνει κακοτυχία και προβλήματα, συγγνώμη, στη ζωή είναι, θεωρούνται μάλλον ότι είναι τα σπασμένα πιάτα και τα ποτήρια. Όταν τρώμε σε σπασμένα ή ραγισμένα πιάτα, θεωρείται ότι προσελκύουμε έτσι αποτυχίες στη ζωή μας, οπότε βάλτε τα στην άκρη. Φυτά που έχουν μαραθεί, θεωρείται κακή τύχη για ένα σπίτι να έχει μέσα μαραμένα φυτά. Ένα παλιό ημερολόγιο ή ακόμα και ένα ημερολόγιο που δείχνει λάθος μήνα ή λάθος μέρα θεωρείται κακοτυχία, μαραμένα φυτά. Ένα παλιό ημερολόγιο ή ακόμα

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και εδώ από Taylor Swift θα περάσουμε τώρα σε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάρε με αγκαλιά και πάμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε καλό φαγητό, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτό που ακολουθεί αξίζει πραγματικά. Το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για τη σταθερή ποιότητα και τη φρέσκια πρώτη ύλη που καθημερινά χρησιμοποιεί. Στο μενού συναντάει κανείς επιλογές που αναδεικνύουν τα θαλασσινά με απλότητα αλλά και δημιουργική προσέγγιση, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση αλλά και τη σύγχρονη γαστρονομία. Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9 θα το βρείτε και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.

Ακούσαμε Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει ήδη οι εγγραφές για καλοκαίρι, για προετοιμασία, αλλά και για χειμώνα, για τη νέα σχολική χρονιά. Στα φροντιστήρια διακρότημα γίνονται εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Έχει και summer camp. Εκεί γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και με συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε στην Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-045. Ακούμε Νίκο Απέργη εμείς τώρα, αυτά τα χείλη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Ήταν η Ονειράμα με την Κλεψίδρα στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει 4. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7. 7 με 10 μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα, να κάνετε τις βουτιές σας, να φάτε στα ταβερνάκια σας εκεί με την άμμο στα πόδια. Η πιο ωραία αίσθηση. Φιλιά πολλά από μένα, θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης.
4: υπάρχεις για μας.
5: Love Buzz. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ήρθε επιτέλους η πολυπόθητη. 12 του Ιούνιου. Παίρνουμε σκητάλη από τη Ράνια Πιλάλη και μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες μαζί σας. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης.

Παρασκευούλα, επιτέλους πολύ πολύ αγαπημένη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι λίγο μετά τις 4 μεσημεράκι. Κάποιοι τώρα γυρνάνε από τη δουλίτσα τους, κάποιοι ετοιμάζονται για το απόγευμα. Μαζί θα είμαστε σε όλα αυτά.

Και η Δέσποινα Βανδύ, και τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει. Έχει δίκιο η Δέσποινα. Καταλαβαίνετε ότι αν σκεφτούμε έτσι θα κάνουμε το σήμερα σίγουρα ωραιότερο. Παρασκευούλα σήμερα και στο Love Radio Κρήτης 102,8 ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Στάση ζωής αυτό το τραγούδι. Ακολουθήστε το και θα τα βρείτε όλα. Παίρνουμε το καφεδάκι μας, καθόμαστε εδώ στην παρέα και ήδη να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει μπει πολύ πολύ καλά. Ήδη κάποιοι από το team έχουν ταξιδέψει και έχουν πάει σε νησιά για να δούμε τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, σε ποια νησιά θα βρεθούμε. Σίγουρα νομίζω ότι θα πατήσουμε το πόδι μας στη Σαντορίνη για τα καλά. Ήδη κάτι γίνεται. Ακολουθεί Μήλος, θα πάμε Κύθυρα. Θα πάμε πολλά ωραία και θα τα μοιραστούμε εδώ με τους ακροατές μας πάντα. Ό,τι και αν γίνεται, πάντα μαζί το κάνουμε. Ολίβια Ντίν και So Easy για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

Αντώνης Ρέμος και έλα να με τελειώσεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σιγά σιγά τελειώνει και η σχολική χρονιά. Εσύ ως τα παιδιά μας θα ολοκληρώσουν και τις εξετάσεις τους μέχρι τη Δευτέρα για γυμνάσια και λύκεια, ό,τι έχει μείνει τελευταίο. Τα δημοτικά για τη Δευτέρα παίρνουν βαθμούς. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα στο σχολείο ουσιαστικά με παιδιά και μαθήματα και διάφορα τέτοια. Μαθήματα τώρα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Πολύ φορτισμένη ημέρα, γιατί όταν αφήνεις τα παιδιά μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που περνάτε μαζί τόσες ώρες μέσα στη μέρα, έχει μια συγκίνηση όπως και να το κάνουμε. Σου δείχνουν την αγάπη τους, παίρνεις και εσύ τη δική τους. Είναι πολύ πολύ όμορφο. Πολύ, πραγματικά πολύ ωραίο όλο αυτό. Το καλοκαιράκι βέβαια επίσης είναι ωραίο. Να μην λέμε μόνο το ένα. Όλοι θέλουμε λίγη ξεκούραση παραπάνω, οπότε και οι δάσκαλοι εύχομαι καλό καλοκαίρι. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη και για αυτούς, όπως και για όλους βέβαια. Θα συνεχίσουμε με Έλληνα Παπαρίζου και μαζί σου.

Ζωντανήσαν τα αποθάβουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Τραγουδάει η Νατάσα Αποφίλιο με τον Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά, κάπου στα μέσα του Ιούλη, σε περίπου ένα μήνα. Η Νατάσα Αποφίλιο θα έρθει στο Ηράκλειο. Μεγάλη χαρά την έχουμε, το ξέρετε. Σήμερα λοιπόν, 12 του Ιούνιου, σαν σήμερα έρχεται ο Πολυσουγιάς από τον Καρ Ελσενέρ, ο οποίος είναι από την Ελβετία. Αργότερα εννοείται θα πάρει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και θα ονομαστεί Ελβετικός Σουγιάς. Επίσης, σαν σήμερα το 1996, το τυράκι μας, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας, όπως και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και έκτοτε μιλάμε για αυτό το ωραίο το pop που ακούμε. Η φετούλα είναι ούτως ή άλλως πολύ πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα. Νομιζόμαστε πρωτοπόροι στην κατανάλωσή της και καλά κάνουμε. Και εννοείται ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στο καρπούζι με φέτα. Αγαπημένο ελληνικό, ελληνική πατέντα, ελληνική γεύση. Που θυμίζει μόνο καλοκαίρι και νομίζω ότι όταν το δοκιμάσει κάποιος μπορεί να τρώει καρπούζι με φέτα για όλο το καλοκαίρι. Μαζί θα είμαστε έως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να ραπήσεις. Και για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα τραγούδι από τα παλιά. Κουραστικά.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας. Γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Με καφεδάκι στο χέρι, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εσείς μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι γνωστό και μέσα από τους διαγωνισμούς μας. Είναι το 6956641028. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα σας καλέσουν από το Πέτσα μόλις. Για να σας ενημερώσουν, όλη η διαδικασία θα τη μάθετε κανονικότατα από αυτούς τους ειδικούς. Περισσότερα στο petsamolis.gr. Εμείς μένουμε εδώ με μουσική, με καφεδάκι και με ωραία νέα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καινούριο τραγούδι, όλο καινούριο, καλοκαιρινό. Το ακούσαμε αποκλειστικά και εμείς εδώ. Φυσικά σε μουσική του ίδιου και σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Είναι μαγική συνταγή. Νομίζω είναι πολύ πετυχημένο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτούς τους δύο. Βγάζουν πραγματικά διαμαντάκια. Και πραγματικά διαμαντάκια θα βρούμε και όταν πάμε στο κόσμο ψυχαράκι, εννοείται. Γιατί όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Γιατί κοσμήματα υπάρχουν πολλά, αλλά κόσμο ψυχαράκι μόνο ένα. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά εκεί, γι' αυτό η εξυπηρέτησή τους είναι πάντα άρτια, με προσεγμένες δημιουργίες, με αισθητική και ποιότητα. Για άνδρες, για γυναίκες και για παιδιά. Γιατί ποιος είπε ότι το κόσμημα είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Είναι στο κέντρο της πόλης. Θα ανοίξει σε λίγο για να μας περιμένει να μας εξυπηρετήσει. Θα το βρούμε στην οδό 1821 στο νούμερο 34 και θα κάνουμε κάθε μας στιγμή ακόμα πιο λαμπερή. Είτε ετοιμαζόμαστε για γάμο, είτε για βάπτιση, είτε και για χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Άλλωστε, για να δείξουμε την αγάπη μας δεν χρειάζεται να έχουμε γάμους και πανηγύρια. Αυτά είναι τα πιο ωραία, τα ξαφνικά, όταν πάμε σπίτι με ένα κόσμο στο χέρι και μας περιμένει εκεί το άλλο μας μισό. Για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι, 30-40.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestic Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestic.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 12 του Ιούνιου και εμείς θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ρίτσες. Ξεκινάμε με Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου. Να μείνετε κι εσείς εδώ στην παρέα.
13: Τι τραγούδι να σου γράψω.
0: Ένα καφεδάκι στο χέρι, θα πάμε έως και τις 7.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αύριο είναι Σαββατάκι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζει το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Αρχανών που θα γίνει αύριο στις Αρχάνες. Από τις 5 το απόγευμα τα παιδιά έχουν δεκάδες δωρεάν δράσεις για να ζήσουν με ποδηλατάδα, με συνοδεία της τροχιάς εννοείται, με ξυλογλυπτική, με κυκλοφοριακή αγωγή, με οριγκάμι, με ζωγραφική, με χειροτεχνίες, χορό, επιτραπέζια παιχνίδια, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, ποδοσφαιράκι, διαδραστικά παιχνίδια. Έχει ένα σώρο, έχει καράτε, έχει ζιουζίτσου, έχει ένα πρόγραμμα τεράστιο. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε διάφορα σημεία των Αρχανών από τις 5 έως και τις 9, με είσοδο ελεύθερη εννοείται. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν και το Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών, όπου θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις από τον κύριο Λεωνίδα Κατσοπρινάκη, ενώ εξωτερικά της ηλεκτρικής θα λειτουργεί και ένα chocolate bar για μαθητές, φυσικά, μάλλον από μαθητές, και για μαθητές και σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Καλά, εντάξει, υπέροχο αυτό. Μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους και στις εμπλεκόμενες. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων το παρουσιάζει αύριο από τις 5 έως και τις 9. Πάμε για τον ηρέμο και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και αυτή είναι η ζωή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και νομίζω ότι εν τέλει, όταν βλέπουμε ζωάκια τα οποία λειτουργούν ως άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες τακτικές που είναι λίγο έτσι καθολικές, θα τις πω. Πάμε τώρα σε ένα ζωολογικό κήπο εκεί όπου πέντε παπαγάλοι άρχισαν να βρίζουν επισκέπτες και να γελούν μαζί. Είναι στο Wildlife Park στο Lincolnshire, όπου έτσι κάποιοι γκρίζοι παπαγάλοι έγιναν γνωστοί για την κακή τους τη γλώσσα και αντί να τους απομονώσουν, οι φροντιστές τους έβαλαν με 92 καλοσυμπεριφερόμενους παπαγάλους που μιμούνται ήχους σπιτιού και ελπίζουν να βελτιωθούν. Τώρα αυτό πώς μου θύμισε μια σχολική τάξη. Πάντα υπάρχουν αυτά τα λίγα τα παιδάκια τα οποία δεν θα τα απομονώσει ποτέ, αλλά θα προσπαθήσει έτσι να του διδάξει ένα διαφορετικό μοτίβο συμπεριφοράς που πολλές φορές μπορεί και να πιάσει. Το σημαντικό είναι η κατανόηση. Δείτε τελικά που δεν είναι μόνο οι μαθητές εν τέλει, είναι και οι παπαγάλοι. Φανταστείτε τώρα, ε!

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια

0: εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: είναι ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά τραγούδα.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Θα δωρείς φέρεις.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και αν θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε live και χωρίς να πληρώσετε καν εισιτήριο, υπάρχει διαγωνισμός για εσάς στο Instagram. Έτσι όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού μπορούν να γίνουν δικές σας και να τις παρακολουθήσετε μαζί με άλλο ένα άτομο της δικής σας επιλογής με ένα απλό Love Pass. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Θοδωρή Φέρη που ακούσαμε, όπως το Στέλιο Ρόκο που εννοείται έχουμε κάνει και βραδιά με ακρότες του Love Radio Κρήτης 102,8 και το Στέλιο Ρόκο. Τη Λίλα εννοείται την έχουμε χαρεί και στα παιχνίδια μαζί μα, όπως και την Ελένη Φουρέιρα, όπως και το Γιώργο Σαμπάνη και το Γιάννη Κότσιρα. Όλες αυτές οι συναυλίες μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα απλό εισιτήριο. Μπαίνετε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες αυτές τις συναυλίες που μόλις αναφέραμε. Είναι υπέροχο να κάνουμε έτσι όνειρα, να κάνουμε τέτοια γλυκά πράγματα. Πάμε για μουσική, πάμε για Bill Mendley και Jennifer Warnes και The Time of My Life, εδώ στο Love Radio Κρήτης.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Δεν ξέρετε πόσο πολύ αγάπω αυτό το τραγούδι. Είναι ο Κωστής Μαραβέγιας με το Φάρο. Οπότε κατεβαίνω στο κούλε και φτάνω μέχρι το Φάρο. Πάντα αυτό το τραγούδι υπάρχει μέσα στο μυαλό μου και σιγοπαίζει. Με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε καλή είδηση της ημέρας. Στο Μάιο του 2026 γράφεται στην ιστορία για πρώτη φορά η ηλιακή ενέργεια που ξεπερνά τον άνθρακα σε εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο παγκόσμιο ενεργειακό think tank Ember, βασισμένα σε επίσημα μηνιαία και ωριαία δεδομένα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης, και δείχνουν ότι η ηλιακή ενέργεια ξεπερνά τον άνθρακα σιγά σιγά με νούμερα που κάνουν τη διαφορά. Εύχομαι και άλλες τέτοιες χώρες και ο κόσμος όλος να ακολουθήσει αυτό, γιατί η ηλιακή ενέργεια ούτως ή άλλως είναι μια ανανεώσιμη πηγή. Θα είναι και ο ήλιος, δόξα τω Θεώ, για τα επόμενα σίγουρα εκατομμύρια χρόνια, να μας κάνει παρεούλα, να μας ζεσταίνει και να μας δίνει την ενέργειά του. Ενώ ο άνθρακας και βλαβερός για το περιβάλλον είναι και θα τελειώσει κάποια στιγμή και τι θα γίνουμε μετά. Και για εν πάση περιπτώσει, ας στραφούμε λίγο σε πιο πράσινες τεχνολογίες. David Guetta για τη συνέχεια, Teddy Swims και Don't Sentai και αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαριφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο, 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο, 2810-25-3000.
11: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 6, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 12 του μήνα, λέει το ημερολογιό μας, 12 Ιουνίου. Περίπου στα μισά του μήνα. Και πάμε για μουσική.

Τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 του Billboard, κατακτώντας πρώτες θέσεις σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έρχεται εδώ στο Love Radio Crete 102,8, είναι το Venus από Banana.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη.

Συντάρτα και ακόμη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ πολύ αγαπημένο σου Συντάρτα. Αυτό το παλικάρι έχει παίξει με πάρα πολλά παιδιά από κοινωνικές δομές, τα παιχνιδομαζέματα, τα δροσκορπίσματα για 3 συνεχόμενα χρόνια. Και μάλιστα είναι ο μοναδικός που το έχει κάνει αυτό. Αύριο Σαββατάκι, από τις 10 το πρωί ως και τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Γεωργιάδη γεμίζει με βίντεο games διαφορετικών δεκαετιών. Φυσικά μιλάμε για ένα αγαπημένο project από το Video Games Museum, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κονσόλες, χειριστήρια, αγαπημένα παιχνίδια από διαφορετικές εποχές και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Το Video Games Museum είναι εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί στην Πεδιάδος, λίγο πιο πάνω, και θα δείτε ότι έχει μέσα κονσόλες που θα σας πάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Επιλεγμένες κονσόλες λοιπόν και παιχνίδια, έτσι θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους, θα μας ταξιδέψουν σε διαφορετικές εποχές, θα δημιουργήσουν έτσι δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική αξία των video games, όχι μόνο απλά ως παιχνίδι, αλλά ως μια ολόκληρη κουλτούρα. Οπότε το μουσείο πάει πάρκο, φυσικά πραγματοποιείται με τη διοργάνωση του Video Games Museum και την υποστήριξη της The Panal. Αύριο Σαββατάκι από τις 10 έως και τις 8, και ήδη έχουν ξεκινήσει να στείνονται τα πρώτα. Αλληλούια τραγουδά, η Ελένη Φουρέ.

Heart από Dua Lipa και Elton John εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μια πολύ ωραία ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι ότι όταν η Dua Lipa επικοινώνησε με τον Elton John, καταλαβαίνετε τη διαφορά ηλικίας και εποχής, εκείνος δεν ήταν απλώς ένας θαυμαστής της. Είχε δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι την παρακολουθούσε από τα πρώτα βήματά της και πίστευε πως είναι μία από τις πιο σημαντικές pop καλλιτέχνηδες της νέας γενιάς. Μέσα στην καραντίνα γεννήθηκε αυτή η συνεργασία, με τους δύο καλλιτέχνες να ηχογραφούν τα μέρη τους χωριστά, και όμως το αποτέλεσμα είναι σαν να είναι μαζί μέσα στο ίδιο στούντιο. Το πιο εντυπωσιακό είναι το ότι το Cold Heart δεν είναι καινούριο τραγούδι, αλλά ένα μουσικό puzzle που είναι έτσι φτιαγμένο σε 4 κλασικές επιτυχίες του Elton John που απέκτησαν μία νέα πνοή χάρη στη φωνή της Dua Lipa. Και φυσικά το ακούσαμε εδώ μόλις στο Love Radio Crete 102,8. Τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν αποδείξουν τίποτα, που να έχουν δείξει πάρα πολλά χρόνια τι μπορούν να κάνουν στη μουσική, παρόλα αυτά να στηρίζουν τους νέους καλλιτέχνες και να προχωρούν μαζί, ε! Για τη συνέχεια έρχεται άλλο ένα ωραίο ντουέτο από τον Αντώνη Ρέμο και τη Μαντό. Είναι λίγο πιο παλιό από το 2021. Το θυμάμαι να είμαι παιδί και να το ακούω και να λέω πόσο πολύ ταιριάζουν αυτές οι φωνές αυτών των δύο ανθρώπων. Το έχουμε τώρα στο Love Radio Crete 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8, όπου κι αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι

0: απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810-37-13-30 και 2810-37-13-70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και επίσης Χριστούγεννα.

Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο Love Radio Κρήτης. Είδατε κάτι ωραίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη έτσι στις αρχές του Ιούνιου, μέχρι και τις 7 του Ιούνιου συνέβαινε αυτό. Κάτοικοι και επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά κορυφαίους αθλητές να αγωνίζονται σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Έγινε beach volley εκεί, μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αποτελεί μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026 και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις εκεί το ξενοδοχείο του Electra Palace και να είναι μπροστά άμμος και το φιλέ και να παίζουν βόλεϊ. Με τα μαγιό τους οι άνθρωποι κανονικά μέσα στην πλατεία της Θεσσαλονίκης. Ανεξάρτητα ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ, ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπου μπόρεσαν οι άνθρωποι να πάνε στην πρωτεύουσα, μέσα σε μια μεγάλη πλατεία και να κάνουν εκδηλώσεις με την άμμο, με τα μαγιό τους, με τα όλα τους. Να κάνουμε και τέτοια ωραία πράγματα. Το Σαββατοκύριακο έρχεται και να πάμε θαλασσίτσα, εγώ θα πω. Να κάνουμε βόλτες, να κάνουμε εκδρομές. Ο καιρός προμηνείται να είναι καλός αύριο και μεθαύριο. Οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην πάμε. Γιάννης Αβιδάκης για τη συνέχεια.

0: Με καφεδάκι στο χέρι, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εσείς μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι γνωστό και μέσα από τους διαγωνισμούς μας. Είναι το 6956641028. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα σας καλέσουν από το Πέτσα μόλις. Για να σας ενημερώσουν, όλη η διαδικασία θα τη μάθετε κανονικότατα από αυτούς τους ειδικούς. Περισσότερα στο petsamolis.gr. Εμείς μένουμε εδώ με μουσική, με καφεδάκι και με ωραία νέα.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Όπως σας έχω πει και όπως ήδη γνωρίζετε εσείς οι πιο πιστοί που είστε εδώ σε αυτή την εκπομπή, κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 7 η Παρασκευή δεν κλείνει έτσι. Απλά κλείνει με μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που φεύγει σε ένα τυχερό ή μια τυχερή από το υπέροχο Casa Donato που μας φροντίζει, μας αγαπά και μας μαγειρεύει. Για όλη την παρέα λοιπόν, 50 ευρώ καταλαβαίνετε ότι η πίτσα θα είναι αρκετή στο τραπέζι και μπορείτε να τη συνδυάσετε με μια σαλάτα, με ένα μπεργκεράκι, με ένα γλυκό καλτσόνε που είναι υπέροχο. Και για αυτή τη βδομάδα ο τυχερός είναι ο Νίκος Παπαδάκης. Οπότε εύχομαι να την απολαύσετε και εσείς μαζί με τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Παρασκευής. Αύριο Σάββατο και Κυριακή εννοείται ξυπνάμε μαζί από τις 8 έως και τις 11 και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμά μας. Άντε να κλείνουν και τα σχολεία για να πηγαίνουμε τα μπάνια μας το πρωί και να ερχόμαστε εδώ για εκπομπή το απογευματάκι. Δεν σας αφήνω μόνο σας, έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 11. Φιλιά πολλά! Για χαρά!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Εμείς είμαστε καλά γιατί είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εγώ προσωπικά θα είμαι εδώ μέχρι και τις 10. Νίκη Πελαδάκη και πάμε να περάσουμε τέλεια.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το τραγούδι «Ξανά» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ξανά και ξανά μαζί σας. Μέχρι και τις 10 εγώ προσωπικά, Νίκη Μπελεδάκη, και περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Το ημερολόγιο γράφει Ονούφριος και Ονουφρία. Ονουφρία. Λοιπόν, εχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα

Κατά της παιδικής εργασίας, είναι λίγο οξύμορο. Βέβαια, πολλοί από εμάς δεν στεκόμαστε σε αυτά, κακώς. Το καλό θα ήταν να γνωρίζουμε λιγάκι παραπάνω κάποια πραγματάκια για την κάθε μέρα και πώς θεσμοθετήθηκε. Η 12η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου. Επίσης, εκτός από Παγκοσμία ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, που δεν είναι μόνο στην Αφρική, πιστέψτε με, δεν συμβαίνει μόνο εκεί αυτό. Ναι, στην πλειοψηφία εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες, κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά και στην Ευρώπη. Πολλά παιδιά που δεν τα βλέπει το φως, που δεν γνωρίζουμε, που δεν μπορούμε να βάλει το μυαλό μας ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Αχ, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε με Μπρούνο.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Έλα ψυχούλα μου, ελάτε εδώ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε την Παρασκευή για διασκέδαση, για χαλάρωση, για την έξοδο, για κάτι που σηματοδοτεί την αρχή μιας άλλης χαλάρωσης που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθεί πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να εντάξει πράγματα αγαπημένα που έκανα συνήθως μόνο Παρασκευές και Σαββατοκύριακα και μέσα στην καθημερινότητα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς θα ήταν αν βάζαμε και στις άλλες μέρες ένα ποτό, ένα early drink, ένα φαγητό με φίλους, χαλάρωση από μια κουραστική ημέρα, αντί να περιμένουμε όλη την εβδομάδα στο τέλος, στην ουρά για να το κάνουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, η Παρασκευή σηματοδοτεί και την ξεκούραση στο σπίτι, ταινία, σειρά. Φαγητό, εμείς, Λαβρή Διοχρήτης 102,8. Πολλά πραγματάκια και μου αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα κάθε Παρασκευή επιτέλους. Αλλά ας σκεφτούμε ότι πρέπει όλα αυτά τα ωραία να τα κάνουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Πάμε να συνεχίσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Ας τα όλα και έλα. Ελάτε εδώ στην παρέα μας και μείνετε σταθερά συντονισμένοι.
1: Νύχτα πυκνήμαδες προβολής ανερήξης. Πόσο απέχει από το

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει.

0: Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο που ακούσατε πρώτη εδώ, αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και έχουμε πολλά νέα. Υπομονή μέχρι Δευτέρα, θέλω να σας πω. Απλά έχετε το νου σας ότι πολύ σύντομα θα βρισκόμαστε μαζί σας στην παραλία, γιατί έρχονται τα Σικάντα Weekend και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 πάει παραλία μαζί με όλους εσάς. Σε λίγες μέρες λοιπόν τα μαθαίνετε όλα, αφού μένετε συντονισμένοι εδώ. Και επειδή μου ζητάτε Αντώνη Ρέμο, που αγαπάμε έτσι κι αλλιώς και βάζουμε συχνά, πάμε να απολαύσουμε τώρα το Μην Ξαναρθείς.
1: Όλα τα λόγια τα ακριβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: νύχτα.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα». Και έτσι να βάλετε κι εσείς φωτιά στις νύχτες σας και να είναι η καλή φωτιά, αυτή που μας αρέσει, που μας κάνει να κοκκινίζουμε, να λάμπουμε, να φωτίζουμε. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Το τηλέφωνο το βρίσκεται επίσης πολύ εύκολα όταν πατήσετε Διακρότημα Ηρακλείου στο διαδίκτυο. Πάμε σε Χρήστο Μάστορα τώρα και Ελένη Φουρέιρα, «Μπορώ κι εγώ».

Let's be my baby. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Λοιπόν, θα γεμίσει με video games το Πάρκο Γεωργιάδη πολύ σύντομα. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σημειώστε από τις 10 το πρωί στο κεντρικό πάρκο του Ηρακλείου που παίζουν όλα τα παιδιά εκεί τα Σαββατοκύριακα. Δεν έχουμε και πολλά πάρκα άλλωστε. Ή μάλλον, συγγνώμη, έχουμε πολλά πάρκα. Πολλά πάρκα που να ενδείκνυται για να παίξουν τα παιδιά μας δεν έχουμε. Λοιπόν, θα γεμίσει με κονσόλες, χειριστήρια και αγαπημένα παιχνίδια από διαφορετικές εποχές, εντελώς δωρεάν για να απολαύσουν μικροί μεγάλοι, γιατί κακά τα ψέματα περισσότερο θα τα απολαύσουν οι μεγάλοι. Από τις 10 λοιπόν το πρωί ως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη, video games διαφορετικών δεκαετιών. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με το Video Games Museum, ένα πολύ ωραίο εδώ κοντά μας είναι και αυτό. Οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να παίξουν, να θυμηθούν, να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των video games. Όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής μας ιστορίας. Ωραία πράγματα και μας αρέσουν. Γι' αυτό σας τα λέμε. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάδια Μαμικούλ. Μίμη Μάδια Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στόλισμα.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ, σταθερά, στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με Δέσποινα Βανδύ και Έλα.

Anxiety. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα μόνο pass. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι. Με ένα μόνο pass. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά του διαγωνισμού και τρεις από εσάς κερδίζουν από ένα διπλό Love Pass για όλες αυτές τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία και πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Απ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παράδειγμα.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, εδώ στο Love Radio Κρήτης, για παράδειγμα, για το 2,8 περνάμε πάντα τέλεια. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και σας πάω τώρα σε κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει πολλούς άντρες εκεί έξω, αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε λοιπόν σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε άντρες-γυναίκες με Άμπα και Μάμα Μία.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: τα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Αυτή ήταν η υπέροχη Μαντό και ο Χαρταετός. Που αν δεν έχετε προσέξει τα λόγια του, κάντε το. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Και σας πάω τώρα πάλι στην Αθήνα, που αγαπώ για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα έμενα Αθήνα, το έχω δηλώσει ξανά και ξανά. Ζηλεύω όμως στην Αθήνα για όλα τα πολιτιστικά, για αυτά τα κρυφά υπέροχα σημεία, για τις γωνιές. Έχει τα καλά της. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια άνθρωποι που βγαίνουν κατά καιρούς σε γνωστά πόρταλ που δείχνουν κρυφές γωνιές, αγαπημένα στέκια που δεν είναι τόσο famous και δείχνουν και ωραία σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία είναι ένα πολύ παλιό φωτογραφείο, το έχει ο Νίκος Φλώρος και είναι ο τελευταίος φωτορεπόρτερ, όπως λένε, σε αυτό το άρθρο μιας άλλης Αθήνας. Μέσα σε μια λοιπόν ξεχασμένη στοά στην Πανεπιστημίου, ένα από τα παλαιότερα φωτογραφία της Αθήνας, φυλά φιλμ αρνητικά που κρύβουν μισό αιώνα ζωής της πόλης, από πολιτικές πορείες, εγκλήματα μέχρι καθημερινές στιγμές που έχουν χαθεί για πάντα. Αν λοιπόν βρεθείτε στην Αθήνα, πέρα από τα ωραία φεστιβάλ που συμβαίνουν και ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, τρέξτε εκεί λίγο να ψάξετε τη στοά της Πανεπιστημίου που έχει αυτό το φωτογραφείο. Είναι ξεχωριστό, περνάς δίπλα από πολλές στοές γενικά και βρίσκεις κρυμμένους θησαυρούς, αλλά εκεί στην οδό Πανεπιστημίου 64, κατεβαίνοντας τα σκαλιά, ο θόρυβος υποχωρεί και υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο φωτογραφείο. Νίκος Φλώρος λέγεται και βρίσκεται μέσα θησαυρούς. Πάμε να συνεχίσουμε. Is this love?

0: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή. Και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasil. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Γιώργο Σαμπάνη, μην μιλά. Το δυνάμωσα λιγάκι παραπάνω, η αλήθεια είναι. Εγώ στα δικά μου ακουστικά. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελεδάκη στην παρέα σα και σα πάω μία βόλτα από τα Hondo Center, γιατί εκεί θα βρείτε πραγματικά υπέροχα brands. Αξίζει να ανανεώσετε το καλοκαιρινό σα στυλ με τι πιο σύγχρονε τάσει στι γυναικείε τσάντε, για εσά τι γυναίκε. Στα Hondo Center Ηρακλείου, μία πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπω Valentino, Love Moschino, Guess και πώ αγαπώ την Guess, Cucinelle, Λορίν, το πασουστά, Ντονακάραν, πολλές οι μάρκες, πολλές οι φίρμες, τα μπραντς, όπως θέλετε πείτε το, σας περιμένουν εκεί για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές και όχι μόνο. Περάστε από τα Hondo Center, πάντα κάτι βρίσκεται να κολλήσετε, να τρελαθείτε, να ερωτευτείτε. Πάμε τώρα σε Taylor Swift και The Fairy of Ophelia.

0: Αυτή ήταν η Ευρυδίκη. Το μόνο που θυμάμαι, εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είναι Ιούνιος και πρέπει να έχουμε καλή διάθεση. Πρέπει, ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά οφείλουμε να έχουμε καλή διάθεση, γιατί ο καιρός έξω είναι ζεστός. Έχουμε ήλιο, έχουμε ουρανό, έχουμε θάλασσα. Πρέπει να είμαστε καλά. Είναι και Παρασκευή. Και ακούτε Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Βγήκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου τις προάλλες και είπε ότι πέρασε δύσκολα, γιατί ήταν μια γυναίκα που έκανε πλάκα ανάμεσα σε άντρες και ήταν πάρα πολύ ζώρικο. Η πλάκα ήταν ανδρικός κώδικας, όπως είπε, δεν ήταν γυναικείος. Επιστρέφει η ηθοποιός και συγγραφέας, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου The Upfront Initiative, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα σειρά. Τα γυρίσματα της οποίας έχουν ξεκινήσει κάποια λίγα, αλλά κυρίως θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με νέα, με εκδηλώσεις, με πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε ακόμα, οπότε μην φύγετε. Επιστρέφω.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για ένα υπέροχο ταξίδι, ξεκινώντας αυτή την ώρα με Σερ και Μπιλί.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Ντάμτα και το τραγούδι Εκδρομή, Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και θα μιλήσω για ακόμα μια φορά για πολιτισμό, γιατί συζητάμε πολλά και ενδιαφέρον. Οπότε θα το πω για ακόμα μια φορά. Θα σας το τονίσω περισσότερο την άλλη εβδομάδα που οι εκδηλώσεις ξεκινούν έντονα, είναι πολλές για όλες τις ηλικίες. Έρχεται το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πολλά τα σημεία, 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Είναι πάρα πολλές, είναι όλες εντελώς δωρεάν και αξίζει να τις ζήσετε μόνοι σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας. Και αυτά που ξεκινούν και τη Δευτέρα αλλά και την Τετάρτη, που έχω σημειώσει εγώ πολλά, και στο πάρκο Γεωργιάδη, αξίζει, αν είστε μανούλες, να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να το ζήσουν. Πολλές, πολλές εκδηλώσεις, δεν θα το αναλύσω εδώ. Μπείτε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου ή πατήστε Τέχνη Καθοδών 2026, θα σας τα βγάλει όλα. Πάμε σε Ηλία Βρετό τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Hello.

Αυτή ήταν η Αντέλ με το Hello εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, τα φιλιά μου στα όμορφα Χανιά. Ωραίο να μας στέλνετε μηνύματα, είτε ετοιμάζεστε για ποτό είτε όχι. Είναι ωραίο να μας ακούτε γενικά από όλα τα σημεία της Κρήτης και όχι μόνο. Γενικά μπορείτε να μας ακούτε από παντού και ταξίδι να πάτε, πάρτε μας παρέα. Πατάτε love1028.gr και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε σημείο. Και εκεί στα νησιά, για παράδειγμα τώρα, που βρίσκονται και φίλοι μας, πολύ εύκολα με ένα κλικ είμαστε στην παρέα σας. Και αν θέλετε να το πάτε και παραπέρα, κλείνετε και ένα ραντεβού και κάνετε και το δικό σας podcast, γράφετε το δικό σας slot εδώ σε έναν υπέροχο χώρο, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μέσα στο Καψί Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακώστατο Σαπουτιέ. Αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμα το στούντιο και το live καφέ μας, τρέξτε. Πάμε να τρέξουμε τώρα εμείς στη θάλασσα. Δεν το λέω εγώ, το λέει υπέροχη.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Είναι

0: indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή είναι η Olivia Dean, So Easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έχω καιρό να πω αυτά τα φεμινιστικά μου. Υπάρχει μια... Όχι, δεν υπάρχει, υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα. Πάρα πολλά άρθρα τώρα, κάποιες μέρες, με την Elizabeth Harley, η οποία έγινε 61. Σίγουρα την ξέρετε περισσότεροι, μια πανέμορφη γυναίκα και ηθοποιός. Τέλος πάντων, έγραψε σε ένα post που έκανε: σήμερα λατρεύω τη ζωή, έγινε 61 και ποζάρει με μπικίνικη. Γιατί όχι, αφού είναι πανέμορφη, ακόμα και τώρα. Και βγαίνει σχετική έτσι, είδηση, απίστευτη είδηση και τίτλος: η Elizabeth Harley έγινε 61 ετών. Δεν της φαίνεται, είναι απαστράπτωσα, είναι μπλα μπλα μπλα. Γράφουν και αυτά που έγραψε από κάτω και σχολιάζουν όλοι το σώμα της, αν είναι αληθινό, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Γιατί το κάνουμε αυτό και γιατί το κάνουμε κυρίως σε γυναίκες? Γιατί αν βγει, ας πούμε, ο 65χρονος, ο Brad Pitt, ο ένας άλλος, δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι τέλος πάντων, αν βγει κάποιος άντρας έτσι με ένα μαγιό, ας πούμε, δεν θα πέσουμε από κάτω με τόσα σχόλια και με τόσα άρθρα? Δεν ξέρω γιατί σημαίνει πάντα με τις γυναίκες. Ή μάλλον ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε σε Νίνο και σαν να...

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερς που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Βάλε και εσύ ένα σκόρδο για ματάκια, για έτσι. Παιδιά, έμαθα για τα φύλλα δάφνης. Αν κάψουμε φύλλο δάφνης μία με δύο φορές μες τη μέρα, δεν να πλατάξουμε, όπως έχουμε το θυμιατό για παράδειγμα, η δάφνη είναι, λέει, μαγική για καλή ενέργεια, για καλή ζωή γενικά, για ωραία ατμόσφαιρα τέλος πάντων. Οπότε αρχίστε να καίτε δάφνη, αν έχετε τους ίδιους προβληματισμούς με εμένα τουλάχιστον. Είναι Παρασκευή, είναι ωραία, περνάμε καλά, αλλά όπου να είναι θα σας πω ένα καλό βράδυ. Προς το παρόν σας αφήνω σε όλα είναι μπροστά από Νατάσα Αποφίλειο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Αυτό ήταν ο Στολής Ρόκος με το τραγούδι «Θυμάμαι» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και εγώ θυμάμαι όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που ζούμε κάθε φορά εδώ, τρεις ολόκληρες ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά Δευτέρα. Μέχρι τότε θέλω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να απολαύσετε ό,τι επιθυμείτε, να χαλαρώσετε, να ξεκαρδιστείτε, να λιαστείτε, να βουτήξετε, ό,τι και αν είναι αυτό. Αλλά κυρίως να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλοί με τον εαυτό σας, με τους γύρω σας και να προσέχετε. Να προσέχετε για να έχετε. Σας αφήνω. Φιλιά πολλά.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνούπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.